0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
1: αγαπάς. Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Love.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγά
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκρυα, όταν ξαπλώνεις ξέρω κλαις ακόμη. Στην καρδιά μου είσαι εσύ μονάχα, τ' αρώμα σου έχει τόσο εντόνι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σήμερα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά. Σήμερα είναι Παρασκευούλα.
10: Αχ, τι

0: I don't care. Τα λέει ο Ed Sheeran με τον Justin Bieber. Με ρωτάτε μένα. Δεν με νοιάζει.
1: Πώς είναι το δεν με νοιάζει τα κριτικά? Πώς τη λέμε στην Κρήτη όταν δεν μας νοιάζει κάτι?
0: Το ίδιο μου κάνει.
1: Το ίδιο μου κάνει. Ναι. Μπράβο, σωστά. I don't care. I don't care.
0: Το ίδιο μου κάνει, το ίδιο σου κάνει, το ίδιο μας κάνει, το ίδιο.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει. Ωραίο. Λοιπόν, εμάς δεν μας κάνει καθόλου το ίδιο, διότι όταν έχουμε το κατάλληλο κλίμα είναι διαφορετικά. Είναι όλα πολύ πολύ καλύτερα, πιο ορεξάτα, πιο ζωντανά, πιο όμορφος ο κόσμος γύρω μας. Και αυτό όλο το κάνει η Climatologic, η εταιρεία που προσφέρει καθημερινά το δελτίο του καιρού, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τον καιρό λοιπόν τώρα. Και σήμερα θα έχουμε υπέροχο καιρό, πραγματικά όπως κάθε μέρα αυτές τις μέρες. Σιγά σιγά έρχεται το καλοκαιράκι και το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα ανέβει μέχρι τους, η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα έχουμε υπερβολική ζέστη. Το βράδυ λίγο θα έχουμε έτσι, δεν θα έχουμε χαμηλή θερμοκρασία. Θα είναι στους 20 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα δείχνει το θερμόμετρο. Και αυτό είναι λίγο το προβληματάκι που ίσως κάποιοι αντιμετωπίσουμε που ζεσθενόμαστε υπερβολικά. Αλλά αυτό θα είναι μια ωραία μέρα. Θα κάνουμε ωραίες βόλτες, ηλιόλουστη και σε όλο το νησί θα είναι κάπως έτσι.
0: Πάμε για Νίκο Πορτοκάλογλου και θάλασσά μου σκοτεινή. Σκοτεινή δεν θα είναι, θαλασσίτσα δεν τη θέλουμε σκοτεινή.
2: Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: gone. Κανόνισε ένα pass gone, gone, gone. Δεν την γλιτώνει σήμερα.
1: Ναι,
0: έχει αρχίσει
1: ναι,
0: από το πρωί.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Έχει αρχίσει από πολύ πρωί ορεξάτο.
1: Γιατί είναι Παρασκευή και χαίρομαι.
0: Χαίρεσαι που δεν θα με δει δύο μέρε.
1: Ε, βέβαια. Όλοι κάνουν πάρτι το δεν σε βλέπουν δύο μέρε. Δεν είμαι ο μόνο να ξέρει.
0: Δεν τρέπεις, η αλήθεια βέβαια είναι.
1: Έτσι.
0: Ότι όταν ας πούμε.
1: Θα μου λείψεις, μπορεί να το ξέρεις.
0: Του Μπάμπι, ξέρεις κάτι, θα λείψουμε τη δουλειά δύο μέρες. Θα πάμε στην Αθήνα, θα πάμε στα νησιά. Το χειμώνα φέτος που δεν πήγαμε Αθήνα, κάποιος με ρώτησε, δεν θα πας Αθήνα. Του λέω όχι.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγε κάτι αντίθετο, ότι όντω του.
0: Παιδί μου, σαν να στεναχωρήθηκε ένα πράγμα. Ενώ μέχρι πέρσι μου δείχνει ότι στεναχωριόταν που έφευγα.
1: Ε, ναι, τώρα φέτο σου λέει άσε λίγο να έχουμε ησυχία.
0: Λε τελικά όλοι να θέλετε να μου ξεφορτωθείτε και να μου πάρει χαμπάρι.
1: Δεν θέλουμε να ξεφορτωθούμε, βρε Μαρία, αλλά ένα διάλειμμα ποτέ δεν έκανε σε κανένα κακό. Όχι για σένα συγκεκριμένα, σε όλου τα διαλύματάκια είναι ωραίο πράγμα.
0: Εγώ νόμιζα ότι με αγαπούσατε και με θέλατε πάντα δίπλα.
1: Πάντα σε θέλουμε, αλλά για διαλύματα μιλάμε. Δεν μιλάμε για να φύγει και να μην ξαναγυρίσει προ Θεού.
0: Το πήρα προσωπικά.
1: Πάρτο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αχ, το ψάχνετε το χάσμπαντ σας. Θα το βρείτε που θα πάει.
1: Έλατε.
0: Εμείς θα βρούμε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα και θα τους πούμε χρόνια πολλά.
1: Για να δούμε ποιοι γιορτάζουν.
0: Έχει πάρα πολύ πράγμα.
1: Ναι.
0: Απόλλων Γοργίας, Δωρόθεος Δωροθέα, Νίκανδρος Νικάνδρα, Πλούταρχος Σελινιάς.
1: Ωραία ονόματα.
0: Ο Σελινιάς. Ποιος άρεσε?
1: Κοίταξε, είναι ωραία ονόματα.
0: Ποιος άρεσε?
1: Και η Κίνθια γιορτάζει, ωραίο είναι και το Κίνθια. Βλέπω εδώ, Νίκανδρος Νικάνδρα, ναι. Σελινιός, Σελίνος, Σελίνιος.
0: Σελινιάς. Σελήνη δεν λεγόταν η
1: Σελήνη Δράκου. Μπράβο, γιορτάζει χρόνια πολλά Σελήνη Δράκου, 5 Ιουνίου.
0: Αυτή μόνο ξέρω για Σελήνη.
1: Ναι, αυτή που αγαπούσε το χόχο.
0: Και ξέρω και την Δέσποινα Βανδύ, έχουμε αγάπη, μην γίνει όπως η γη και η Σελήνη. Μέχρι εκεί.
1: Αυτό. Μπράβο, είναι μια χαρά.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι
1: τα Σέλινα, τα Σέσκουλα, τα Μαϊντανά, όλοι γιορτάζετε.
0: Δεν έχουμε αφήσει άνθρωποι να μην γιορτάζει. Λαχανικό και μη. Heaven Events λοιπόν δεν έχει λαχανικά, αλλά έχει λουλούδια. Που είναι στη φυτολογία ανήκουν και τα λουλούδια του Heaven Events. Οπότε για στολισμούς, γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις διαθέτουμε ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή καλούμε στο 281-0824-970 και κάνουμε τις εκδηλώσεις μας
1: του ονείρου.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Μιχάλη Χατζηγιάννη, ακούσαμε μόλις τώρα και ένα τραγούδι αφιερωμένο σε μένα, καπνός, γιατί και εγώ είμαι καπνίδης, οπότε ταιριάζει, δεν το συζητώ. Και πάμε να δούμε πώς έγραψε ιστορία η σημερινή μέρα. Μη γελάς, ένα τραγούδι γράφτηκε.
1: Τι
0: για
1: να
0: κάνω,
1: εγώ σκέφτομαι, θα γίνω καπνός.
0: Και εγώ να δεις
1: πώς θα γίνω. Περνάω μαζί σου.
0: Πώς θα γίνω καπνός με σένα που με βάλανε εδώ πέρα και κάνω εκπομπή. Τέλος πάντων, α μην έπαιρνα και εγώ και εσύ 6.000 ευρώ μισθό το μήνα.
1: Έτσι.
0: Και θα σου έλεγα θα μέναμε. Αλλά τι να κάνω.
1: Και τιάρες, ξέρεις να πεις χρυσές.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Πάρα πολύ ωραίες μας δίνουν εδώ και πάρα πολύ ωραία χρυσά. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλο του πρωτοπαλίκαλο του Γκούρα. Πάμε να συνεχίσουμε κάπως έτσι, παιδιά. Δεν είναι. Αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ 1947. Η Ελλάδα έχει όλο μαύρες σελίδες. Δεν μπορώ. Έχουμε και ωραία πραγματάκια.
1: Έχουμε,
0: αλλά η ιστορία μας είναι. 1947, λοιπόν, αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Οι άλλοι τέλειωσαν τον παγκόσμιο και κάνανε ανάπτυξη και μέχρι και η Γερμανία αναπτύχθηκε. Και εμείς μπήκαμε στον εμφύλιο και περάσαμε φανταστικά. Και ακόμα και σήμερα έχουμε τα κατάλοιπά του. 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά και την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη πλευρά. Και έτσι κάπως ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ. 1972 ξεκίνησε η Ελλάδα να έχει διπλωματικές σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο αγαπημένος Ισπανός ποιητής της Μαρίας και θεατρικός συγγραφέας. Το 1898 έγινε αυτό, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
1: Μ' αρέσει πιο
0: ωραία το προφέρω το Λόρκα.
1: Ναι, ωραία το προφέρω.
0: Και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 2001 ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
1: Εμείς συνεχίζουμε με Χρήστο Μάστορα και τη Μαργαρίτα. Σας πάμε σε ένα λουλουδικό, διότι έπιασε τα θανατικά πάλι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Δεν μας ξεπλένει τίποτα εδώ πρωί.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπόλιο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Αγάπη, τρέξε!
8: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
7: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
8: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
7: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
8: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
7: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
8: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
7: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημέρα σας, Love Radio Κρήτης 102,8, Παρασκευή λίγο μετά τις 7. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει.
16: Μείνετε συντονισμένοι, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Τα καλύτερα νέα και η καλύτερη μουσική είναι εδώ.

0: Τι περιμένεις, πες μου, θα περιμένεις τι να περιμένεις κι εσύ.
1: Ένα τηλέφωνο να χτυπήσει, περιμένω.
0: Τι, ποιο περιμένεις,
1: ένα τηλέφωνο και δεν χτυπά το άτιμο.
0: Δεν χτυπάει το τηλέφωνο, 7
1: η ώρα. Με πνίγει το παράπονο.
0: Μάλιστα. Εγώ θα σας πω ότι αν έχετε παράπονο από τη θερμοκρασία, σας πάτε μέχρι Κρυματολότζικ. Εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου 106, που είναι η ομάδα η καταπληκτική και μπορεί να σας εξυπηρετήσει και να σας βρει το κατάλληλο αξεσουάρ, θα το πω εγώ, διότι αξεσουάρ σπιτιού είναι το να έχει το κατάλληλο κλίμα. Αντλία θερμότητα θέλετε. Κλιματιστικό θέλετε. Αφιγραντήρα θέλετε. Ηλιακό θερμοσύφωνα θέλετε. Ό,τι θέλετε.
1: Τα έχουμε όλα.
0: Ακριβώς. Και παρέα με την Κλιματολότζικ πάμε και σε δελτίο του καιρού.
1: Και ωραίο καιρό, αν θέλετε. Έχουμε 26 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 η ελάχιστη. Ηλιόλου στη μέρα. Ένα ήπιο αεράκι θα φυσάει και θα μας δροσίζει. Είναι παιδιά. Ο παράδεισος του καλοκαιριού ξεκίνησε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που είχαμε όλον αυτό τον κακό χαμό με τους καύσονες, τους νοτιάδες, τη σκόνη. Φέτος το καλοκαίρι, δόξα τω Θεώ και να μην το ματιάσουμε, μας μπαίνει πάρα πολύ καλά. Παρόμοια κατάσταση θα είναι και σε όλο το νησί με ήλιο και πάρα πολύ ωραίο καιρό από τη μία άκρη ως την άλλη της Κρήτης.
0: Μάλιστα, εμείς συνεχίζουμε εδώ με Bruno Mars και I Just Might.

στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, εδώ ήμουνα και θα ξανά έβαφα γαλάζι τη θάλασσα, εδώ θα ήμουνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν εδώ στον κόσμο και στον Ντουνιά. Καλοκαίρι έρχεται, ήλιος και ζέστη έρχεται. Έρχονται και τα κουνούπια βέβαια, διότι πιάσαμε χθες το καλοκαιρινό το θέμα. Και τα κουνούπια, πρέπει να ξέρεις ότι τζιμπάνε μόνο τα θηλυκά. Το ξέρεις αυτό?
1: Το ξέρω, ναι.
0: Εσένα σε τζιμπάνε τα κουνουπάκια?
1: Μα πάρα πολύ. Εδώ στην Κρήτη, όταν πηγαίνω στην Καβάλα, δεν με τσιμπάνε.
0: Δηλαδή έχεις συνάψει σχέσεις φιλικές με τα καβαλιώτικα και τα κριτικά,
1: ναι,
0: σε τζιμπάνε?
1: Ναι, ναι, τους έχω υποσχεθεί ότι θα τους πηγαίνω, να τρώνε εξωτικό αίμα κριτικό και παίρνω πάντα μαζί μου φίλους από την Κρήτη και τα ταΐζω και έτσι αυτά χαίρονται και δεν τσιμπάνε εμένα. Έχουμε κάνει συμφωνία.
0: Πάντως έχω πράγμα πολύ ξένο αίμα. Τη Γιάννη δεν με τσιμπάει κανένα.
1: Ναι,
0: τίποτα.
1: Για πήγαινε Καβάλα να δούμε.
0: Λες να με τσιμπήσω στο Καβάλα?
1: Τα έχω εκπαιδεύσει, παιδί μου. Μόνο κριτικούς τσιμπάνε τα
0: καβαλιά. Για καβάλια. Να τσιμπάνε εμένα. Τι δηλαδή, τη Μαριάννη την τσιμπάνε στην Καβάλα?
1: Πάρα πολύ.
0: Πλάκα μου κάνω.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ τσιμπάνε. Εμένα καθόλου στην Καβάλα τα.
0: Θα πάω τόσα χιλιόμετρα για να με τσιμπήσω τα κουνούπια και δεν πάω.
1: Ή τα έχω συνηθίσει και δεν πολύ συμβαίνει και αυτό μα τσιμπάνε και απλά δεν κάνουμε φλούμπες.
0: Δεν γίνεται αυτό που λες.
1: Γίνεται, γίνεται. Κάποιοι έχουμε συνηθίσει και δεν κάνουμε.
0: Ανοσία στο τσίπημα
1: κουνουπιού. Μα δεν είναι το τσίπημα που μας κάνει. Η αντίδραση του σώματός μας είναι που κάνει όλο αυτό που είναι φαγούρα ή δεν ξέρω
0: τι. Δεν τα μπορώ καθόλου. Και το πιο σπαστικό είναι και αυτό το.
1: Καλά, αυτό το ηχητικό το δεν μπορούσα να βρουν κάτι να παίζει, ρε παιδί μου, κάτι σε αναβίση. Να παίζει κάτι σε.
0: Δεν θε κάτι σε Αντώνη Ρέμου και χίλια σπίρτα.
1: Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Ωραία, πάρ' το τώρα αυτό και θα σου κάνω και το κουνούπι σε λίγο.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Τσοκομπίκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Τσοκομπίκ. Από τη Φρέσνα.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα, περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις έσχερες

0: Τα βρήκε ο Κρήτης 102,8 Νίκο Απέργια. Ακούσαμε αγαπημένο αυτά τα χίλια και σου έχω εδώ φωτογραφίες από τον γιο της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, τον Νόξ. Παιδιά, στις περισσότερες φορές, δεν θέλω να πω κάτι τώρα, ξέρεις, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά τις περισσότερες φορές όταν ένα πανέμορφο ζευγάρι διασύμων παντρεύεται, τα παιδιά δεν μοιάζουν ούτε στον ένα μπαμπά, ούτε στον ένα γονιό, ούτε στον άλλον, ούτε στη μαμά, ούτε στον μπαμπά. Και βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, δεν έχουν την ομορφιά και την έγλη και δεν έχουν ούτε την καριέρα που κάνανε οι γονείς. Και κακά
1: μα
0: τα ψέματα.
1: Θέλουν, έχουν βαρεθεί και αυτά.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά εδώ βλέπουμε ένα αγοράκι 17 χρονών το οποίο έχει πάρει όλα τα ωραία χαρακτηριστικά της μαμάς και όλα τα ωραία χαρακτηριστικά του μπαμπά και έχει γίνει ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το παιδί να είναι τόσο έτσι να τραβάει το φακό πάνω. Το ελπίζω να είναι και ευτυχισμένο και όπως έλεγε η γιαγιά μου, καλές τύχες να έχουν, Μαρία. Τίποτα άλλο δεν μετράει.
1: Καλές τύχες να έχουν. Ότι άμα σου έρθει
0: η κακιά η νύφη μέσα στο σπίτι, κάηκες, Μαρία. Κάηκες.
1: Κακές παιδέρες δεν υπάρχουν. Μπορούν μόνο κακές νύφες, Γιάννη μου, να ξέρεις. Αυτές οι ξένες μπορούν και σου παίρνουν
0: τα παιδιά σου.
1: Τα παιδιά σου
0: μέσα από το σπίτι.
1: Τα αγόρια σου είναι.
0: Αχ, κάτι μου θύμισες τώρα. Για πες.
1: Ποιος θύμισα.
0: Κάτι γενικά.
1: Δες, Βανδύ, Γη και Σελήνη έρχεται στον αέρα του Λαβρίδιου.

0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Περιμένουμε πώς και πώς και τα Love Islands να ξεχυθούμε στα Αιγαία. Αχ, πώς και πώς περιμένω, Γιάννη, υπομονώ.
1: Περιμένεις, ε.
0: Να, ναι.
1: Σ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, εδώ έχω ένα θέμα που έχει να κάνει με την πολιτική, την επικαιρότητα. Και βλέπω εδώ το καινούριο κόμμα Τσίπρα, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, ακόμα και από πρώην συντρόφους, που δεν τους αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα που πάει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα αρχηγικό κόμμα. Δηλαδή, είναι ο αρχηγός, που έχει, είναι το γνωστό όνομα, η φίρμα, και μετά ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι. Το προηγούμενο κόμμα που ήταν ο Αλέξης Τσίπρας αρχηγός, αλήθεια δεν ήταν ένα αρχηγικό κόμμα. Ναι, μεν όλοι τον γνωρίζαμε, αλλά εκεί οι αποφάσεις παίρνονταν με εντελώς διαφορετικές διαδικασίες. Ο καθένας έλεγε το δικό του και αυτό ήταν από ένα σημείο και ύστερα και το πρόβλημα, γιατί όλοι λέγανε ό,τι ήθελαν και δεν έβγαινε άκρη στο τέλος.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να ακολουθείς και πάντα ό,τι πει ένας, αν δεν συμφωνείς.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Αλλά υπάρχουν, ρε παιδί μου, εγώ ξέρω, παραδείγματος χάρη, φαντάσου, εδώ τώρα που είμαστε στο Λαβρίδιο, να αρχίσω εγώ και να κάνω κριτική στον αέρα του σταθμού, το πρόγραμμα του σταθμού. Δεν θα είναι και πολύ ωραίο. Φαντάσου εσύ να κάνεις κριτική σε άλλον παραγωγό. Εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να πούμε, πρέπει να το λέμε ιδιωτικά, να είναι μια τέτοια κατάσταση. Πιστεύω ότι κάπως, κατάλαβες θέλω να πω, υπάρχουν εσωτερικοί μηχανισμοί, πρέπει να τους ακολουθείς. Όχι.
0: Βεβαίως και πρέπει να τους ακολουθήσεις, αλλά πρέπει να συνεννοείσαι κιόλας και να έχεις κοινές γραμμές και πλεύση. Εγώ να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας λίγο το έχει πάει διαφορετικά. Δηλαδή, βλέπουμε κάτι βιντεάκι, βλέπουμε διάσημους που τον υποστηρίζουν. Έβγαλε και ένα βίντεο με τη Θεοπούλα.
1: Με τη Θεοπούλα,
0: η οποία γέλασε πάρα πολύ, δεν το συζητάμε. Τώρα ελπίζουμε να έτσι εξομαλυνθούν τα πράγματα και στην πολιτική με τα καινούργια κόμματα και να μην υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα, Γιάννη μου, Καπνίδη μου.
1: Βέβαια.
0: Πάμε στον Απόν και στα δικά του τα προβλήματα. Αυτά μόνο δεχόμαστε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Και ήρθε η ώρα εδώ μαζί με τη Μαρία Λιαδάκη και τον Γιάννη το Καπνίδη να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën, 100% ηλεκτρικό, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Φύγαμε!
2: Love Traffic.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει αυξημένη η ροή αυτή τη στιγμή. Είμαστε λίγο πριν το πικ. Βασικά, έχουμε μπει ήδη στο πικ τη ημέρα. Έχετε βγει στου δρόμου. Είστε όλοι κοντά στι εξόδου Εθνική. Στο Μιχάλη Ξυλούρη έχει αρχίσει να φορτώνει. Εκεί στον Άι Γιάννη το Χωστό έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά και στην έξοδο για τον Εσταυρωμένο. Λεωφόρο Κνωσού και ο δρόμο που οδηγεί προ την έξοδο τη Εθνική και αυτό είναι με αυξημένη ροή. Ενώ λίγο πιο ήρεμη κατάσταση είναι στην έξοδο τη βιομηχανική περιοχή. Να πούμε ότι και στην Νέλκα να σώσει την Ικάρου. Έχει αρκετή κίνηση, αλλά και εκεί προς το Γάζι που μου πάνε πολύ ότι δεν λέω προς το Γάζι. Όπως προσπαθείτε να βγείτε στην έξοδο και λόγω έργων που έχουν κοπεί οι δρόμοι, εννοείται ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία. Στον Βόκα έχει αρχίσει η δυσκολία στην κίνηση και στο ύψος από Κοκκίνη Χάνη μέχρι Γούρνες. Έχουμε συνηθίσει πλέον με τα έργα.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας. Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
11: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydrogym Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
12: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό Πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημερούδια από εμάς, Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι η Μαρία Λιαδάκη, η πανέμορφη, η πανέξυπνη, η απαστράπτουσα, λαμπερή με το
1: όμορφο. Εγώ είμαι αυτή.
0: Δεν με αφήνει να τελειώσω. Άντε, πόσο πες, όμορφη πες. Είναι τέλος πάντων.
1: Θα πεις κι άλλα, περίμενε, έχεις χρόνο. 1, 2, 8, Love Radio. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με μέλισσες και κρυφά. Άντε, συνέχισε τώρα.
0: Έρχεσαι εδώ με το λαμπερό σου το φέρμα που το περιποιείσαι στα Element μήνος 59, γωνία 62 Μαρτίνα στον πρώτο όροφο. Έτσι τυχαία το είπα τώρα αυτό. Δεν είναι ότι προσπαθώ να προωθήσω κάτι.
1: Είναι το καλύτερο κέντρο αισθητικής του κόσμου,
0: Element. Χωράει το λαμπερό τη, το αντιλιακό, το αστραλί. Δεν το συζητάμε και αυτό τυχαία βγήκε.
1: Εμείς εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με τον Γιάννη Καπνίδη που ξέρει τα πάντα για το δέρμα μας. Γι' αυτό μας βλέπετε εδώ έτσι και τόσο λαμπερές. Ετοιμάζουμε και πράγματα για Love Islands. Μείνετε συντονισμένοι. Θα μας δείτε να λάμπουμε και λόγω της Αστραλής.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Ήταν οι μέλισσες και κρυφά. Και εμείς εντελώς φανερά. Είναι Παρασκευή, οπότε τη χαρά μας δεν την κρύβουμε.
1: Δεν την κρύβουμε τη χαρά μας, γιατί υπάρχει κάτι που σας ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς. Είναι τα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου που έχουν ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά μαθήματα και την νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες συντατικής προετοιμασίας για την Τρίτη Λυκείου και επαναλήψεις για την Πρώτη και τη Δεύτερη Λυκείου. Ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Θα τα βρείτε στη Λεωφόρο Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, στη Λεωφόρο Κνωσού 210 και στην 62 Μαρτύρων 58. Και φυσικά κάθε μέρα παίζουμε αυτό το ωραίο παιχνίδι, το ώρα για μάθημα. Σήμερα όμως είναι Παρασκευή και είναι η μέρα του διαγωνισμού και παίζουμε και χαρίζουμε πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Ένα Career Gate Test K16+ από το Διακρότημα Ηρακλείου αξίας 150 ευρώ. Το αναγνωρισμένο ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που βοηθά μαθητές, φοιτητές αλλά και ενήλικες να ανακαλύψουν τις ιδανικές σπουδές και τις επαγγελματικές επιλογές για εκείνους. Και το δώρο περιλαμβάνει το τεστ, αναλυτικά αποτελέσματα αλλά και προσωπική συνεδρία με πιστοποιημένο σύμβουλο σταδιοδρομίας. Επομένως, κάθε Παρασκευή να είστε συντονισμένοι εδώ, γιατί το τεστ αυτό να δούμε σήμερα θα το κερδίσει. Άρα για να δούμε. Μέχρι τώρα έχει πάει καλά πάντως.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Α, καλημέρα.
0: Είσαι τυχερή της Παρασκευής. Τι μας κάνεις, πώς μας είσαι άκουσες εδώ.
2: Τέλεια. Είμαι τυχερή που είναι και Παρασκευή και που με βγάλετε στον αέρα.
0: Μα δεν είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Πες αλήθεια.
2: Τώρα παρά είναι.
0: Είσαι στο δρόμο για τη δουλειά, πώς σε πετυχαίνουμε?
2: Είμαι στη δουλειά, έχω φτάσει.
0: Α, πάρα πολύ. Ήδη έχεις φτάσει, είσαι πολύ πρωινόπουλη, σαν εμάς.
2: Είμαι πάρα πολύ πρωινόπουλη. Τι... και αυτό σας ακούω και κάθε μέρα.
0: Τι ώρα ξεκινάς δουλειά? Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς κάθε μέρα.
2: 8 παρατέταρτο.
0: 8 παρατέταρτο. Και πάλι πιο αργά από εμάς, Γιάννη μου, καπνίδι μου.
1: Δεν πειράζει, αλλά είναι δικό μας κορίτσι, μας ακούει.
0: Δικό μας κορίτσι.
1: Μπράβο.
0: Πού θα πάει το δρόμο?
2: Ναι, αλλά είμαι ξύπνια από τις 6, Είμαι ξύπνια, νωρίς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πες πού θα πάει το δώρο σου, Μαρίνα.
2: Θα πάει στον αγαπημένο Μανιψιό, ο οποίος είναι 16 ετών και νομίζω ότι είναι στην κατάλληλη ηλικία για να κάνει αυτό το τεστ.
0: Ποια ηλικία έχει?
2: Είναι 16.
0: 16, είναι ό,τι πρέπει.
2: Έγινε προχθές 16, δώρο.
0: Α,
2: και αυτό.
0: Οπότε θα το κάνεις και δώρο ωραιότατο. Του έχεις πάρει κάτι?
2: Βεβαίως.
0: Άλλο, 150 ευρώ.
2: Εννοείται δώρο. Ότι έχω πάρει κάτι άλλο, κάτι... ένα παιδί δεν θα εκτιμούσε μόνο αυτό.
0: Αυτή είναι θεία, παιδιά. Είσαι έτοιμη να πάμε για τις ερωτήσεις μας?
2: Πάρα πολύ.
0: Για πάμε.
3: Ώρα για μάθημα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτη. Την βλέπω λίγο τη Μαρίνα έτσι αρκετά ψαγμένη. Πόσοι είναι οι Ολυμπιακοί κύκλοι και τι συμβολίζουν?
2: Είναι 7 και συμβολίζουν τις 7 Υπήρους.
0: Πάρα πολύ σωστή.
1: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ.
0: Γιάννη, θα κάνεις την άλλη ερώτηση?
1: Όχι, εσύ συνεχίζεις.
0: Εγώ συνεχίζω.
1: Είσαι δύναμη, βέβαια.
0: Λοιπόν, σε πάω, κάτσε να βρω μία ερώτηση με επιλογές. Ποια ωραία, θα σου βρω μία πάρα πολύ δύσκολη. Είσαι έτοιμη να το αντιμετωπίσεις αυτό?
2: Την περιμένω ώρα.
0: Ποια μορφή ενέργειας παίρνουμε από τον ήλιο? Την πυρηνική, την ηλιακή, τη χημική ή τη μηχανική?
2: Θα πω, θα κλειδώσω το Β, την ηλιακή.
1: Μπράβο.
2: Τελική μου απάντηση, το κλειδώνω.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να πας και για μεγαλεία? Θα φτιάξουμε ένα άλλο παιχνίδι. Να σου δίνουμε έτσι, γιατί είσαι πολύ καλή, Μαρίνα. Σε καλή
2: και χωρίς επιλογές, θέλω να το σκέφτομαι μόνη μου, δεν θέλω να με βοηθάτε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ έτσι, μορφωμένη η ακροάτρια. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε καλή μεριά.
2: Και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ και το διακρότημο, ευχαριστώ και εσάς, ευχαριστώ και για την πρωινή σας παρέα.
0: Εντάξει, δεν είναι.
2: Θα συνεχίσω να σας ακούω, φιλιά και στους δυο σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, γεια σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Αυτή ήταν η αγαπημένη Μαρίνα, η οποία κληρώθηκε. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε για το φροντιστήριο Διακρότημα. Ήταν εξαιρετικά, μας άρεσε πάρα πολύ και η επικοινωνία που είχαμε μαζί σας και οι ερωτήσεις. Εμείς συνεχίζουμε με Please Please Please και Sabrina Carpenter και επιστρέφουμε.

0: Λαύρο Ιδιοκρίτης 102,8. Εδώ είμαστε διότι η Climatologic είναι εδώ, διότι είναι η ώρα του δελτίου του καιρού και διότι είμαστε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Να πω την καλημέρα μου στη Λιδία, ήδη εταίρος που μου στέλνει χαιρετίσματα, και την αγάπη μου σε όλη την ομάδα. Και ό,τι θέλετε για ψύξη και θέρμανση, εννοείται Climatologic στους ειδικούς, 30 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, λοιπόν. Εδώ κάποιος πάτησε ένα κουμπάκι που δεν έπρεπε να πατήσει, αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ έτσι. Ήθελα να
0: σου
1: πω.
0: Σου βάλε μουσική υπόκρουση.
1: Ξέρεις τι, όταν βγαίνει τέτοια μουσική, θέλω να πω το καιρό. Ήταν βροχερός ο καιρός εκείνη την ημέρα. Αλλά ο καιρός σήμερα θα είναι ηλιόλουστος όλη μέρα. Μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει η θερμοκρασία, 20 ελάχιστη. Αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, σήμερα είναι ότι πρέπει για βολτούλα, όπως και όλες οι μέρες, οι προηγούμενες αλλά και οι επόμενες που έρχονται. Έχουμε πάρα πολύ ωραία έτσι, θερμοκρασία και ωραίο ουρανό να περιμένουμε. Στο Ηράκλειο, Σαββατοκύριακο θα κάνουμε στις θαλασσίτες από ό,τι φαίνεται, γιατί 26 βαθμούς περιμένουμε το Σάββατο και 28 την Κυριακή. Αντίστοιχη θερμοκρασία σε όλο το νησί, έτσι με 26 και 28 βαθμούς Κελσίου, και στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία και στα όμορφα Χανιά μας.
0: Εμείς πάμε σε κάτι πάρα πολύ όμορφο και έχει έρθει εδώ με ένα καινούριο υπέροχο τραγούδι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα? Αυτή είναι μια ερώτηση που την κάνω καθημερινά στον εαυτό μου, να ξέρετε. Ένας δυναμικός ύμνος για το φετινό καλοκαίρι, στίχη Ελεάνα Βραχάλη και μουσική του μοναδικού Γιώργου Σαμπάνη. 2,8.

0: Ξανά, μα να είναι το αγαπημένο τραγούδι της ανιψιάς μου, της Γιασεμή.
1: Ναι, έχει γούστο η Γιασεμή, έχει.
0: Γιασεμή, ξέρω.
1: Το ζουζούνι σας, μπράβο, μπράβο. Βλέπω εδώ μια φωτοεικόνα, ένα βίντεο, ένα αεροπλάνο στις Lufthansa ήταν. Εντάξει, δεν έχει να κάνει η εταιρεία, αλλά είχε πολύ, ήταν σαν να το πιάσει κακό μάτι, παιδιά, δεν το συζητάμε. Καθόταν στο αεροδρόμιο μια χαρά παρκαρισμένο, με τον κόσμο να ανεβαίνει κτλ. Ήταν λίγο πριν την απογείωση του αεροπλάνου, ναι. Και ξαφνικά καταραίει ο μπροστά τροχός.
0: Εντελώς.
1: Και πέφτει η μύτη του αεροπλάνου και σπάει κάτω στο πάτωμα.
0: Εντελώς.
1: Στο τέτοιο. Εντελώς. Πω, μιλάμε αυτό που το. Σαν να το πιάσε κακό μάτι. Κοράκους δείχνει όποιος το έκανε αυτό. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, άμα το δεις στο βίντεο, λες σαν να το χτύπησε αβάντα κεντάβρα από το Χάρι Πότερ. Δεν υπάρχει.
0: Λέγει να μην ξαναπεί ο Μπαμπίνος ποτέ στο αεροπλάνο που με το ζώο ήταν.
1: Εντάξει, στη γη ήταν και δεν άντεξε ο μπροστάτροχος. Δεν ξέρουν και κάποια βλάβη υπήρχε.
0: Εν τω μεταξύ, αν τα ακούσουν αυτό οι κοπέλες που πήγαμε Κωνσταντινούπολη, γιατί όλες μου λέγανε εμείς φοβόμαστε τα κενά αέρωσα, έλεγε μία. Οι άλλοι κρατούσαν την καρδιά. Έτσι, έλεγε κρατούσε το χέρι της. Εγώ, επειδή έχω μια άγνοια κινδύνου και λίγο μια αναισθησία έτσι από τη φύση, τους λέω: ξέρετε τι φοβάμαι? Μην φύγουν οι ρόδες την ώρα που προσγειωνόμαστε.
1: Α, μάνα, εσύ είχες πολύ πιο τεχνικό.
0: Και τους δημιούργησε ακόμα
1: πρόβλημα. Πάντως τα κενά αέρος, παιδιά, εντάξει, είναι συνηθισμένα πλέον. Ο καιρός είναι έτσι όπως είναι. Τα κενά αέρος δεν είναι καθόλου επικίνδυνα. Αρκεί όταν είσαι μέσα στο αεροπλάνο να είσαι δεμένος. Φυσικά δεν το συζητάμε. Πάντοτε καθόμαστε στο κάθισμα του αεροπλάνου. Όπως φοράμε τη ζώνη ασφαλείας όταν οδηγάμε, πρέπει να φοράμε και τη ζώνη μέσα στο αεροπλάνο εφόσον καθόμαστε. Όταν είναι να σηκωθούμε και να πάμε κάπου, οκ. Okay. Αλλά
0: πάντως
1: είναι μικρές οι πτήσεις
0: παλιά που
1: στην Ελλάδα.
0: Ακόμη, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που δεν ήταν απαραίτητη η ζώνη
1: στο και αεροπλάνο.
0: Δεν το είχαμε συνηθίσει. Και στο αυτοκίνητο θα σε πάω
1: στο
0: τώρα.
1: Στο αυτοκίνητο δεν ήταν κάποιο ένα διάστημα απαραίτητο, δεν ήταν υποχρεωτικό. Ναι, εγώ θυμάμαι τα.
0: Παιδιά, και τώρα που... δεν μπορεί να διανυθεί όταν μπει στο αυτοκίνητο και δεν
1: πολύ
0: θα βάλει ζώνη.
1: Βέβαια, βέβαια. Και είναι και πολύ σωστό.
0: Και πολύ σωστό και μου αρέσει και η νέα τεχνολογία που κάνουν μπιμπιμπιμπι.
1: Μπράβο. Και γι' αυτό το λόγο πάμε και με το Citroën σε 3 βόλτε, γιατί έχει τη νέα τεχνολογία, γιατί παίρνουμε και κάνουμε τσακ κατευθείαν μπαίνουμε μέσα, χτυπάει το μπιμπιμπι, βάζει τη ζώνη, ξεκινά οικονομικό, ωραίο SUV χαρακτήρα. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά το έχουμε λατρέψει. Και γι' αυτό το λόγο θα το πάρουμε τώρα. Να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα.
0: Εμμανουέλ Βενέρης ΑΕ το βρίσκουμε και είναι 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό και σύγχρονο. 5.600 ευρώ το όφελος για τον αγοραστή και 17.900 ξεκινάει η έκδοση Urban Range. Το παίρνουμε και φύγαμε.
2: Love Traffic.
1: Για να δούμε εδώ τι γίνεται λοιπόν στο κέντρο του Ηρακλείου. 62 μαρτύρων έχει ξεκινήσει η κίνηση, δεν είναι όμως τόσο πολύ ακόμα. Οπότε πηγαίνουμε προς το παρόν άνετα στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Εάν βγαίνουμε από το Ηράκλειο και είμαστε εκεί στο σημείο του κυκλικού, θα περιμένουμε αρκετά. Έχει αρκετές ουρές. Αντίστοιχα και η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση. Στην Κνωσού έχει ξεκινήσει εννοείται το πρόβλημα από το κυκλικό του Αγίου Ιωάννη και προς το Ηράκλειο. Όσοι μπαίνετε μέσα θα περιμένετε αρκετά. Έχει πάρα πολύ κίνηση και ξεκινάει και στην Ικάρου να γεμίζει. Ο δρόμος, εάν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, σας το λέω κάθε μέρα αυτό, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. Εάν βλέπετε κάπου κίνηση και δεν την έχουμε αναφέρει, στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956-64-1028.
2: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μιμάδια μαμικούλ. Μιμάδια μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
6: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από όλο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, παντόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και έχω δει, πω Γιάννη, τι γίνεται. Είναι η τέταρτη φορά που η Σακύρα συνδέεται με Μουντιάλ και περιμένουμε πώς και πώς να βγει το τραγούδι που θα λέγεται Die Die. Μετά λοιπόν από το Hipston Lie και το Waka Waka που η σημείωση τεράστη.
1: Ναι, το Waka Waka.
0: Και το La La La.
1: Βέβαια.
0: Το θυμάσαι όμως το Waka Waka.
1: Τα θυμάμαι και το La La La.
0: Τα θυμάσαι όλα.
1: La La La La La La.
0: Όλα τα θυμάσαι, μπράβο.
1: Βέβαια, ήμουν αγιός και γέρασα.
0: Στο βίντεο κλιπ θα εμφανιστεί και ο Λιονέλ Μέση.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Λιονέλ Μέση. Κάτσε να σου βάλω λίγο τώρα, δεν έχει βγει ακόμη, αλλά... Άκου. Τρελαίνομαι.
1: Θα χορέψουμε, εντάξει. Παιδιά, Σακύρα, μία και μοναδική, ό,τι και αν έχει κάνει, ό,τι και αν έχει βγάλει. Εντάξει, το κορίτσι αυτό, και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με όλο αυτό που είχε περάσει τότε και το πήρε
0: βάρος. Εντάξει, να κάνουμε τώρα,
1: με τον τέτοιο, αλλά τον διώξαμε και συχάσαμε. Το κάτω-κάτω, βρωμάει ο τόπος άντρας. Τέτοιο κορίτσι λοιπόν, θα μείνει, συγγνώμη.
0: Σακύρα, τώρα εκτός του ότι εγώ ξέρεις ότι μοιάζομαι, Σακύρα.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Πολλές φορές μπερδεύομαι. Μπαίνω μέσα εδώ, σε βλέπω και λέω δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν.
0: Πίσω και πλάι, αυτό που είναι από τη δεξιά μεριά με μπερδεύουν, το τούτο μου. Να ξέρεις ότι εγώ με τη Σακύρα έχω μια πολύ ιδιαίτερη αγάπη. Και όταν ήμουν φοιτήτρια που δεν ξυπνούσαμε με τίποτα τότε, όχι σαν τώρα που και τώρα δεν ξυπνάμε πολύ εύκολα, αλλά κάτι γίνεται καλύτερο, με ξυπνούσε συγκάτοικος με Σακύρα.
1: Τι ωραίο.
0: Μου έβαζε το τραγούδι που θα σου βάλω τώρα.
1: Wherever when. Α,
0: και σηκωνόμουν. Δηλαδή άρχισε και κουνιόμουν από την πατούσα και ανέβαινα προς τα πάνω.
1: Εκεί το έπαθες εσύ, μάλιστα.

0: Υπέροχο, Έλενα Παπαρίζου και μαζί σου.
1: Μου χτυπάνε τα κουδουνάκια.
0: Και κλείνει και έτσι.
2: Δυναμικά. Ναι.
0: Λοιπόν, δυναμικά μας θέλουν να είμαστε και στη Ρουμανία.
2: Τι εννοείς?
0: Έχεις παρατηρήσει έτσι ανθρώπους από τη Ρουμανία που έχουν λίγο καλύτερο τρικέφαλο, το τρακέφαλο, λίγο γλουτό?
2: Ειδικά από τη Ρουμανία.
0: Από τη Ρουμανία,
2: δεν
0: ναι.
2: το έχω παρατηρήσει. Ότι, έχω, ότι είναι ένας λαός που είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένοι και ψηλοί, γυναίκες, άντρες όλοι τους. Ναι, το έχω παρατηρήσει. Αυτό είχα και φίλους και φίλες και είναι γενικά θηρία.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι τι έχουν κάνει τώρα εκεί στη Ρουμανία σε στάση λεωφορείου.
2: Τι?
0: Κάνεις 20 squats, βαθιά καθίσματα που λένε και στο χωριό μου τα squats, και σου δίνουν δώρο ένα εισιτήριο.
2: Καλό είναι αυτό.
0: Πάρα πολύ καλό.
2: Παίρνεις το εισιτήριο, κάνεις και τη γυμναστική.
0: Και
2: σου.
0: Δεν είναι και πολλά 20
2: μέρες. Εγώ θα το πω εκεί που πηγαίνω
0: έχω
2: στο Σταύρο.
0: Έχω καιρό να κάνω squats. Πώς
2: θα πηγαίνω εκεί στο Σταύρο, πηγαίνω, θα το πω εσύ τι θα μου δώσει για να κάνω τα squats που με βάζει και κάνω.
0: 1 ευρώ το squat.
2: Όχι, δεν γίνεται, παιδιά. Γιατί πας στα γυμναστήρια, τους πληρώνεις και κάνεις και γυμναστική. Δηλαδή αυτό το πράγμα που θα το πούμε και θα το πιστέψουν.
0: Νησάφι.
2: Αυτό που θα σας έχω εγώ τώρα, που σας έχω εγώ τώρα να σας πω είναι ότι δεν πληρώνετε τίποτε. Παίζετε σε ένα διαγωνισμό και πάτε δωρεάν σε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού που θα γίνουν στο Ηράκλειο. Και δεν μιλάμε για ό,τι και ό,τι συναυλίες. Μιλάμε για Γιώργο Σαμπάνη, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιο Ρόκο, Γιάννη Κότσιρα, Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass, με ένα μόνο εισιτήριο. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτη 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία, Lovers. Λοιπόν, σας περιμένουμε στα social media για να παίξετε.
0: Πάμε λοιπόν σε ένα από τα πιο πολυζητημένα τραγούδια της τελευταίας χρονιάς που συνδυάζει και τον pop ήχο αλλά και κάνει αναφορές με μοναδικό τρόπο η Taylor Swift, λογοτεχνικές αναφορές μάλιστα, Fate of Ophelia είναι αυτή. Πάμε να τα απολαύσουμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και μέρα Citroën σε 3 ηλεκτρικό 100% από Citroën Veneris. Θα πάμε επί τόπου, Γιάννη μου.
1: Πάμε να κάνουμε το γύρο της πόλης, να δούμε πώς πάει η κίνηση.
0: Ακριβώς, για πάμε. Love Traffic. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για εσάς που είστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή, γι' αυτό ελάτε εδώ κάποιοι σας τώρα να πιούμε τον καφέ μας. Στις εξόδους Εθνικής ακόμη δεν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, ειδικά στην έξοδο για την Κνωσού. Υπάρχει αρκετά μεγάλη κίνηση, αρκετά έτσι, υπερβολική κίνηση, ενώ έχει ηρεμήσει λίγο και προς τη βιομηχανική περιοχή, αλλά και στον Εσταυρωμένο. Σχετικά με πριν μισή ώρα δεν είναι ακόμη όμως χαλαρά. Οι δρόμοι, οι οποίοι, Ανδρέα Παπανδρέου, βλέπω εδώ αρκετή κίνηση. Άγιος Ιωάννης Χωστός επίσης, προς το κέντρο σιγά σιγά αρχίζει να φορτώνει, ενώ κατά τόπους και η παραλιακή είναι αρκετά φορτωμένη. Ικάρου και Καζατζίδη, όπου υπάρχει φανάρι και σε όλο το μήκος της Ικάρου, αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, να έχετε το νου σας. ΒΟΑΚ, χαρακτηριστικά τις τελευταίες μέρες, από Κοκκίνη Χάνη μέχρι και παραπάνω, όπου υπάρχουν τα έργα, έχουμε παραπάνω κίνηση.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο, και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας, με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, this is Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Είμαστε εδώ λίγο μετά τις 9, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη εδώ όπως κάθε πρωί.
1: Μείνετε συντονισμένοι, η καλύτερη μουσική είναι εδώ. Έρχονται νέα που δεν θα το πιστεύετε, σας το λέω, ετοιμαστείτε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Παπών και χιλιόμετρα. Και εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά χιλιόμετρα. Πάμε μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Εκεί στο Μαλεβίζη βρίσκουμε την εταιρεία Climatologic, που είναι ειδική στην ψύξη και τη θέρμανση από το 1996. 30 χρόνια, φαντάζεστε τι εμπειρία και τι τεχνογνωσία υπάρχει, αλλά και μοναδική στο After Sales Service. Εκεί βρίσκουν ό,τι χρειάζεται για το δικό σου χώρο, τους επισκέπτεσαι και εμείς τους αγαπάμε, διότι προσφέρουν το δελτίο του καιρού. Για πάμε να δούμε.
1: Για πάμε να δούμε λοιπόν τι καιρό θα κάνει σήμερα. Αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο έχει 23 βαθμούς Κελσίου, θα πάμε μέχρι τους 26. Υπέροχη μέρα, ηλιόλουστος καιρός. Το ίδιο ισχύει και για όλο το νησί. Ελάχιστη θερμοκρασία, 20 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε. Το Σαββατοκύριακο έρχεται και αυτό με ωραίο καιρό. 26 βαθμούς το Σάββατο, 28 την Κυριακή. Οι θαλασσίτσες θα γεμίσουν, οι παραλίες θα γεμίσουν. Να πάμε εδώ δίπλα μας ή να πάμε και μακρύτερα να κάνουμε τις βόλτες μας μέσα στο νησί μας. Θα είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός.

0: Ελλάδα, από Κόβαξ. Εδώ είμαστε, Λαμπρίντιο Κρήτης 102,8. Και τι έχεις, Γιάννη Καπνίδη?
1: Τι έχω, Γιάννη Καπνίδη? Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο από τον Guardian, έτσι, που μου άρεσε πάρα πολύ και έχει ένα δίκιο. Έρχεται τώρα η καινούργια Οδύσσια, μπράβο. Από το Κατσάρ, που το ξέρεις.
0: Τώρα τα βλέπω τα ίδια θέματα έχουμε.
1: Με παρακολουθείς. Έρχεται λοιπόν εδώ η Guardian και πριν ακόμα βγει στις αίθουσες, είναι κινηματογραφική μεταφορά της Odyssey από τον Christopher Nolan. Έχει προκαλέσει συζητήσεις, γιατί λέει ότι πού είναι οι Έλληνες. Τι είναι αυτό το καινούριο τώρα, το καινούριο? Είναι χρόνια
0: τι
1: αυτό
0: είναι
1: που συμβαίνει, βέβαια. Η ταινία διαθέτει
0: εντυπωσιακό. To be or not to be.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει βάλει Ζεντάγια, έχει βάλει Ματ Ντέιμον, έχει βάλει Τοπ Χόλαντ, Σαρλίζ Θερόν, έναν Έλληνα.
0: Ποιο αναζητάει του Έλληνε?
1: Η Guardian. Μάλιστα. Λέει, δεν μπορούσε έναν Έλληνα να έχει η ταινία. Δηλαδή, γενικά όμω να ξέρει ότι.
0: Ρε παιδιά, οι ηθοποιοί κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή.
1: Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Όχι,
1: εγώ δεν συμφωνώ με την Guardian ότι πρέπει επειδή είναι ελληνική ιστορία να βάλει και Έλληνες ηθοποιούς. Αλλά.
0: Δεν μας χαλούσε. Δηλαδή, εγώ που είμαι ηθοποιά θα μπορούσε να με βάλει.
1: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Έτσι, δηλαδή.
1: Αλλά μία Μαρία Λιαδάκη δεν μπορούσε να τη πει: Έλα, Μαρία, να κάνει την Ελένη.
0: Και δύο Μαρίες Λιαδάκηδες. Έχω και ξαδέρφη. Και τρεις Μαρίες Λιαδάκηδες. Έχω και
1: να κάνει την Ελένη, να κάνει την Ιφηγένεια που τη φάξανε και ησυχάσαμε, να σε βάλουν εκεί πέρα, να σε βλέπουν, να σε πατάνε κάτω. Γιατί, συγγνώμη, μα δεν τις φάζουν στο

0: Τέλος πηγαίνει στη Ταυρίδα. Δεν το ξέρεις το μυτομύθο.
1: Ναι, πώς.
0: Ναι, δεν, αλλά τέλος πάντων πάει μακριά. Κατάλαβες, εκεί ήθελα να στοχεύσω.
1: Θα με στείλεις μακριά αυτό.
0: Μακριά ήθελα να στοχεύσω.
1: Ισφαμένη ή απομακρυσμένη.
0: Η Ιφηγένεια μου.
1: Είναι βραδιές

0: Τι είχε γίνει με αυτό το τραγούδι όταν είχε πρωτοβγεί? Που είχαμε, αγαπούσαμε, ήμουν και εφηβεία, καταλαβαίνεις. Τι αγάπη και τι έρωτες και τι αφιερώσεις είχαν πέσει.
1: Και τι και τι και τι.
0: Εγώ είμαι ερωτευμένη με το Citroën C3, το SUV που έχει μοντέρνο χαρακτήρα και σχεδίαση αψογή. Είναι το C3, το ηλεκτρικό της Citroën, που κάνει την καθημερινή μετακίνηση πολύ πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Το όφελος για τον αγοραστή 5.600 ευρώ μπορεί να φτάσει, ενώ η έκδοση για την Urban Range έκδοση ξεκινά από 17.900. Η ηλεκτροκίνηση προσιτή είναι στην Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ και το Love Traffic είναι εδώ παρέα με Γιάννη Καπνίδη.
2: Love Traffic.
1: Είναι σχετικά καλή η κατάσταση στην πόλη αυτή τη στιγμή και στην 62 Μαρτύρων, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει τόσο κίνηση, εκτός αν κάνει λάθος εδώ το Google Maps, οπότε στείλτε μας μήνυμα στο 6956-64-10-28 για να το διορθώσουμε. Η Κνωσού είναι που έχει σοβαρό πρόβλημα. Ξεκινάει από τη διασταύρωση Κνωσού και Αρτέμιδος και οδό Θανάση Σκουλά. Στο κυκλικό εκείνο η κίνηση, αν μπαίνετε προς το Ηράκλειο, θα πάτε πολύ πολύ πολύ αργά μέχρι να περάσετε το ΒΟΚ και να μπείτε στην πόλη. Πολύ υπομονή λοιπόν εκεί και λίγο παραπάνω υπομονή και στην Ικάρου. Εάν πηγαίνετε αεροδρόμιο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
6: Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
8: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 και μόλις ετοίμασα τη νέα αρχαία τραγωδία, η οποία θα είναι νέα, μοντέρνα τραγωδία, ή θα είναι η Ηφηγένεια του Καπνίδη.
1: Η Ηφηγένεια του Καπνίδη.
0: Βέβαια, και θα είναι. Εσύ θα παίζεις πρωταγωνίστρια, θα σε κάνω εννοείται. Και θα την κάνω κριτική τραγωδία.
1: Τι κριτική?
0: Θα είναι, ρε παιδί μου, σε ένα χωριό επάνω εδώ πέρα.
1: Μρε τάφε μου, μρε κρεβάτι νηφικό.
0: Έτσι, αυτό θα λες. Θα κάνεις διάφορα τέτοια και θα την λέω Ηφηγένεια εν τράγης. Χαμός θα γίνει.
1: Θα είναι και τραγικό.
0: Χαμός θα γίνει, βέβαια. Και θα έχουμε και τις τράγους.
1: Και θα έχουμε και τις τράγους να πηγαίνουν πάνω κάτω.
0: Ναι, θα ξεκινάει.
1: Και εγώ θα είμαι Μαριγούλα. Η Μαριγούλα θα γίνει.
0: Όχι, Ηφηγένεια θα είσαι. Ηφηγένια εν τράγης,
1: μα πρέπει να αλλάξουμε όνομα, τι θα γίνει.
0: Μα δεν γίνεται να αλλάξεις όνομα, αλλιώς δεν θα τραβήξουν, θα κάνει γκέλι ταινία.
1: Ωραία,
0: θα βγαίνεις στη σκηνή επάνω και
1: το
0: θα κρατάς.
1: Έτσι θα είναι.
0: Έτσι, και θα κρατάς ένα τράγο μπροστάρι από τα τσέρατα και θα γίνεται χαμός.
1: Έλα να σου πω πώς θα πει, γιατί αυτό ακούγεται λίγο extreme sports.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Α, θα πάρουμε πολύ χρήμα.
0: Πολύ χρήμα θα πάρουμε, ναι, θα μας κλείσουν το Παγκρίτιο, παιδί. Τι λες τώρα, με τέτοια ταινία θα γίνει χαμός. Εδώ κάνω συγγνώμη, με τέτοιο έργο. Χαμός θα γίνει.
1: Ο παραγωγός θα είναι Γιάννης Καπνίδης. Σκηνοθέτης
0: Γιάννης Καπνίδης.
1: Σεναριογράφος Γιάννης Καπνίδης. Πρωταγωνιστής μαζί με την Ηφηγένεια.
0: Όχι, δεν θα παίξω, εσύ θα είσαι Ηφηγένεια.
1: Μόνο εκεί θα παίζω.
0: Το κάστα το κάνεις εσύ, ας κάνεις και εσύ. Δεν μπορώ να κουράζομαι τόση ώρα. Δηλαδή.
1: Ναι, γιατί θα κάνεις και καλό.
0: Δηλαδή έβγαλα το Ηφηγένεια εν τράγης. Έκανα πρωταγωνίστρια. Σε έκανα δεν.
1: Όχι, εντάξει, δεν σου ζητώ τίποτα άλλο.
0: Το νησί μας αξίζει να γίνει διάσημο, Μαρία. Και εσύ θα βοηθήσεις αυτό.
1: Εγώ. Βασιστείτε όλοι πάνω μου. Πες μου πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες με ποιο να σκεπαστώ.

0: Dreams και The Door. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Τρεις πόρτες έχουμε εδώ.
1: Τρεις πόρτες έχει η ζωή.
0: Δύο από εκεί για ηχομόνωση και μια από εδώ. Έρχεστε, δεν την ανοίγετε, μας βλέπετε. Όταν βλέπετε τον αέρα απ' έξω, να πούμε. Εσπρέστε και πίνετε καφέ εδώ απ' έξω, δεν ανοίγετε την πόρτα.
1: Ναι, μην μπαίνετε μέσα, δηλαδή να ενοχλάτε.
0: Θα περιμένετε να κλείνει τον αέρα, να συνεννοούμαστε και μετά μπαίνετε.
1: Βέβαια, γι' αυτό το έχουμε βάλει το λαμπάκι το κόκκινο. Δεν είναι, ποιος ξέρει τι γράφει, ο νέα είναι το λαμπάκι το κόκκινο. Ναι, δεν μπαίνει στον διάστημα.
0: Ξέρει που μου αρέσουν και τα λαμπάκια τα πολλά.
1: Πού?
0: Σε εκδηλώσει τώρα που έρχονται τα πανηγύρια, τώρα που έρχονται ωραία πράγματα, δεν είναι ωραία τα λαμπιόνια.
1: Είναι
0: πάτε.
1: Ωραία, είναι ωραία, είναι ωραία. Και το καλοκαίρι λάμπει. Η αλήθεια είναι ότι το έχει αυτό. Και αυτή την περίοδο, αν οργανώνεται γάμο, βάπτιση ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω έναν πραγματικά υπέροχο χώρο που μπορείτε να πάτε και να τον επισκεφτείτε και να τον επιλέξετε για τη δική σας εκδήλωση. Είναι το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες. Ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 694-837-1397.
0: Έχουμε πάει και εμείς εκεί με την Bubble. Ναι. Πάρα πολύ ωραίος χώρος.
1: Είναι.
0: Τα φουσκωτά σου, ωραία να κάνει, να κάνει να παίζει άντα το παιχνίδι σου. Είναι ωραία, ωραία η αίσθηση και ωραίο το περιβάλλον και το φαΐ. Καταπληκτικό.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. Και εδώ έχω ένα πάρα πολύ καλό προαίσθημα ότι θα πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους του Ηρακλείου. Δεν μπορεί. Έχει φτάσει 3,5 λεπτά πριν τις 10. Γίνεται να μην έτσι είναι λίγο καλύτερα?
1: Είναι λίγο καλύτερα, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με τους βασικούς παίκτες της κακιάς της ώρας, όπως είναι η Κνωσού, ας πούμε, που δεν γίνεται ο χαμός. Εντάξει. Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να δείτε ένα αυτοκίνητο που θα σας αλλάξει τη διάθεση και θα σας φτιάξει έτσι όλη αυτή την πορεία σας στο δρόμο, και δεν είναι άλλο από το ηλεκτρονικό. Κινητό σε 3, θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Πηγαίνετε, κάνετε ένα test drive, θα με θυμηθείτε.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με πριν μισή ώρα, όμως κάποιοι δρόμοι δεν αδειάζουν με τίποτα. Αυτή είναι η Κνωσού, λεωφόρος Δημοκρατίας, όπου υπάρχει φανάρι και στους δύο δρόμους. Ενώ 62 μαρτύρων, ιδιαίτερα στο ρεύμα τώρα που πάει προς το κέντρο, έχουμε σε αυτό που πάει προς το κέντρο έχουμε μεγαλύτερη κίνηση. Στις εξόδους στη βιομηχανική περιοχή βλέπω αύξηση έτσι του φόρτου, ενώ να πούμε ότι στο ύψος των Γουρνών τις τελευταίες μέρες, όπως και θα συνεχίσει λόγω έργων, έχουμε έτσι κάποια καθυστέρηση, αλλά όχι τεράστια σε σχέση με μισή ώρα πριν. Το νου σας Ικάρου και Καζαντζίδη, εκεί που υπάρχει το φανάρι. Εμείς αύριο θα είμαστε χαλαρά και ωραία σε κάποια θάλασσα. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε σε όλους. Έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη να σας κρατήσει συντροφιά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο, και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
10: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
11: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
13: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
15: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
17: Είμαι ο Τόνι
5: Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλημέρα σε όλους. Παρασκευούλα σήμερα, πέμπτη μέρα του Ιούνιου, λίγο μετά τις 10 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρεούλα μέχρι τη μία. Ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό.

Αυτές ήταν οι μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι και είναι αλήθεια. Λαβρίντιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να πω χρόνια πολλά στη Δωροθέα, στο Δωρόθεο, στον Πλούταρχο, στην Κίνθια και στην Κινθία. Α, και ο Απόλλωνας γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Και να πω και κάτι ακόμη. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, μια ημέρα έτσι που μας θυμίζει πως ο πλανήτης μας δεν είναι δεδομένος. Από το 1972 μέχρι σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ενώνονται για να προστατεύσουν τη φύση και να δώσουν έμφαση στη δράση απέναντι στην κλιματική κρίση. Γιατί το περιβάλλον δεν είναι κάτι μακρινό, κάτι που δεν είναι κοντά μας. Είναι η καθημερινότητά μας, είναι η ζωή μας. Και εμείς συνεχίζουμε με Olivia Dean και Mana in Me.

ήταν η Δέσποινα Βανδύ, όλα οδηγούν σε σένα. Και μόλις τώρα έβαλα, έχω λοιπόν φτιάξει μια λίστα για το γάμο με τραγούδια που αγαπάω πάρα πολύ και εγώ και ο Πέτρος. Τώρα το έβαλα και αυτό. Με βοηθάει και ο Γιάννης Βασιλόπουλος με αυτό το task, ας πούμε, γάμο. Ήρθε η ώρα του καιρού. Λοιπόν, 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ, στο Ηράκλειο. Είναι μια ζεστή μέρα, είναι ωραία, καλοκαιρινά θα πω. Στις Μοίρες λοιπόν 27 βαθμούς Κελσίου και θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Είναι το ίδιο σκηνικό, έχει 4 από φόρ, θα έχει και υπέροχη θάλασσα και νότια σήμερα. Και μαζί μας με τον καιρό πάντα την εταιρεία Climatologic, έτσι δίνουν λύσεις για κλιματισμό και θέρμανση από το 1996 και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και εμείς ακούμε Μαρίνα Σπανού και Ταξίδι.

0: 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα σειρά έχουν χώροι και προτάσεις που κάνουν τη διαφορά. Η εταιρεία Σκαβολίνη, λοιπόν, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της. Τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες της ξεχωρίζουν για τον σύγχρονο σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους, ενώ η μεγάλη συλλογή αξεσουάρ δίνει λύσεις ακόμη και στις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός χώρου. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Αναβίση με το Αιγαίο. Και θέλω να σας πω ότι τώρα, έτσι που ακούω αυτό το τραγούδι και χορεύω, ανυπομονώ για το σουκού που θα έρθει αυτή η ώρα, έτσι να φτάσουμε σε μια παραλία. Να στρώσουμε την πετσέτα μας, έτσι δροσερά με το μαγιουδάκι μας, και να κάνουμε αυτή την υπέροχη βουτιά, έτσι που βάζουμε και το πρόσωπό μας αυτό στο δροσερό νεράκι. Αυτό φαντάζομαι τώρα, αυτό έχω στο κεφάλι μου, και αυτό είναι καλοκαίρι. Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία, Σικάντα Weekend σε λίγες μέρες, και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Έτσι Σε Θέλω.

Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, να στείλω ένα μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά στην Νατάσα που μας ακούει και να πω ότι υπάρχουν στιγμές που μπορεί να μην μοιάζουν ιστορικές εκείνη την ώρα, αλλά ξέρεις ότι κάποια μέρα θα τις θυμόμαστε έτσι ως την αρχή μιας νέας σελίδας. Μια τέτοια στιγμή γράφεται αυτές τις μέρες στη Λαμία, όπου παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό Ξηράς. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών και η ορκομοσία τους είναι προγραμματισμένη για τις 26 Ιουνίου. Και ανεξάρτητα από το πώς βλέπει ο καθένας τη στρατιωτική θητεία, πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί περισσότερες επιλογές και περισσότερη συμμετοχή των γυναικών σε χώρους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έτσι έμοιαζαν αυτονόητα, ας πούμε, ανδροκρατούμενοι. Και πάρα πολύ ωραία, πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα». Ένας δυναμικός ύμνος για το φετινό καλοκαίρι. Μουσική δική του και στίχη από Ελένα Βραχάλη, κυκλοφορεί από την Panic Records και ακούστε το εδώ στο Love Radio Κρήτης αποκλειστικά. Love 102,8.

0: Της 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να στείλω τα φιλιά μου στο Αντιγονάκι που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Σήμερα θα είναι κουμπάρα η Αντιγόνη και ετοιμάζει τώρα μαλλιά, μακιγιάζ, είναι σε αυτή την κατάσταση. Στην κυρία Αργυρό, την καλημέρα μου, και να στείλω και τα φιλιά μου στη θεία μου τη Βαγγελιά που με έστειλε χτες ότι με ακούει κάθε μέρα και δεν το ήξερα. Τα φιλιά μου εκεί νότια. Λοιπόν, και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Α, τις βρήκα ξανά!
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
8: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
7: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μακβέλ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σε όλους και όλες και όλα. Είναι Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 11. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη και εμείς ξεκινάμε με Σάκη Ρουβά. Και όχι οποιοδήποτε Σάκη Ρουβά. Έτσι τον εκρηκτικό, τον καλοκαιρινό, τον χορευτικό Σάκη Ρουβά. Όσο ζω.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims, Bad Dreams, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αρκεί να ακουστεί η λέξη καρχαρίας και στο μυαλό όλων δημιουργείται ένα σενάριο φόβου. Όμως, στις ελληνικές θάλασσες ζουν καρχαρίες όπως ο Μάκο ή ο Γαλάζιος και ο Εξαμβράγχιος που σπάνια πλησιάζουν ανθρώπους, να το ξέρουμε αυτό. Μάλιστα, η τελευταία καταγεγραμμένη επίθεση στη χώρα μας έγινε πριν από περίπου 45 χρόνια και η τελευταία θανατηφόρα πριν από 60. Οπότε, just be cool. Οι ειδικοί λοιπόν τονίζουν πως είναι φυσικό κομμάτι της Μεσογείου, πολύ πιο ήρωμο από όσο νομίζουμε. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με αναβίση και εξαίρεση.

Αυτές ήταν οι μέλισσες, είμαι αλλού εδώ, είμαι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, που είναι από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού, με συγχωρείτε, και στις εναλλακτικές μορφές, μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης, και είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Και να πούμε και την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε Αβεντούρα και Ομπζεσιόν.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
3: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
1: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
7: Αυτό το καλοκαίρι, το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης, 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Τραγουδάω κι εγώ μαζί με την Νατάσα Μποφίλιου και το Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Pass τώρα. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία σε όλους. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με υπέροχη διάθεση και πάρα πολύ αγάπη. Πάμε να ακούσουμε Errol Brown και

0: Επιστρέψαμε, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Ώρα για προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και σύγχρονο design. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκατοντάδες εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των υλικών που χρησιμοποιεί. Να πούμε ότι θα τη βρείτε στη διεύθυνση Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ, γιατί φοβάσαι, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μπορεί μια καντίνα να γίνει η αφορμή για μια μεγάλη συζήτηση? Στις μικρές Κυκλάδες φαίνεται πως ναι. Ο Δήμος επανέφερε το αίτημά του να μην επιτραπεί καμία μίσθωση ακτής για εγκατάσταση καντίνας στα Κουφονίσια, την Ηρακλιά, τη Σχοινούσα και τη Δονούσα, τονίζοντας ότι πρόκειται για νησιά με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και αρχαιολογική αξία. Η θέση του Δήμου είναι ξεκάθαρη. Μια μόνιμη ή μη μόνιμη κατασκευή λοιπόν δεν ταιριάζει με το χαρακτήρα και το φυσικό τοπίο των συγκεκριμένων περιοχών. Και κάπως έτσι επανέρχεται κάθε καλοκαίρι ένα ερώτημα που δεν αφορά μόνο τις Κυκλάδες. Θέλουμε τελικά οι πιο όμορφες παραλίες να αποκτήσουν περισσότερες παροχές ή να παραμείνουν όσο πιο ανέγκυκτες γίνεται? Δίλημα. Δεν υπάρχει δίλημα όμως για τον Michael Jackson. Πάμε να ακούσουμε Black or White.

0: νιώθουν τύψη.
1: Αυτός ήταν ο Χρήστος Δάντης με τα δακτυλικά αποτυπώματα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από πουδήποτε πατώντας love1028.gr. Και φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Κλαβδία και Αστερωμάτα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.
3: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 12.
4: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
5: Μέλισσες!
6: Η Αναβίση.
7: Γιάννης Πλούταρχος.
8: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
9: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης ΩΕ.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
15: Hello, I'm Sam Smith.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up, this is John Legend.
20: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
21: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευούλα σήμερα, πέμπτη μέρα του Ιούνιου σήμερα. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Πεγκυζίνα με την Άμυνα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πούμε τώρα κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για Γ' Λυκείου και επαναλήψεις για Α και Β' Λυκείου, ενώ υπάρχουν τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το Διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate και θα τα βρείτε στην Κνωσού 227 και Γερολάνου 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 28 10 21 00 45. Μπορώ και εγώ, μπορείς και εσύ και μπορούμε όλοι με τη σωστή προετοιμασία. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα.

Watermelon Sugar. Αυτός ήταν ο Harry Styles με το Watermelon Sugar. Το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Αγαπώ και Harry Styles, το ξέρετε πια. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγέλινα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. 4 μποφοράκια είναι ειδηλιακά σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες θερμότητας μέχρι αφιγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή, Όταν σε χρειάζομαι.

0: Αγγελίνα Σταματάκη μαζί σας και πάμε σε ό,τι φέρνει στυλ, άνεση και έμπνευση στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη είναι μαζί μας, έτσι που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της και τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες, στα μπάνια και στα living ξεχωρίζουν για το σύγχρονο σχεδιασμό τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
2: Α, παπά, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο, Νικόλα! Μίνι Μάτζιο! Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool! Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο!
3: Μίνι Μάτζιο! Μάμι cool!
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται! Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big, από τη Fresh Snack.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
2: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars. Die with a smile εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και το καλοκαίρι παραμένει στα σχέδια των περισσότερων Ελλήνων. Απλώς φέτος φαίνεται ότι μπαίνει λίγο περισσότερο κομπιουτεράκι, για τις διακοπές μιλάω φυσικά. Σύμφωνα με νέα έρευνα, περίπου ένα στους δύο Έλληνες σκοπεύει να κάνει διακοπές φέτος, όμως οι περισσότεροι αναζητούν πιο οικονομικές επιλογές, είτε μειώνοντας το budget είτε περιορίζοντας τις ημέρες που θα λείψουν. Η εικόνα δείχνει ότι το αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής αλλά και φαγητού επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις των ταξιδιωτών, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν την καλύτερη δυνατή ισορροπία, ας πούμε, ανάμεσα στην ανάγκη για ξεκούραση και στα έξοδα της καθημερινότητας. Με λίγα λόγια, οι διακοπές παραμένουν προτεραιότητα, αλλά φέτος φαίνεται ότι οργανώνεται με λίγο μεγαλύτερη προσοχή και με χρήση με το κομπιουτεράκι στο ένα χέρι, ας πούμε. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Στέφανο Κορκολί

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920247 16.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός-sm.gr.

Αυτός ήταν ο Λιούις Καπάλντι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Είδα έτσι, δυστυχώς δεν θυμάμαι το προφίλ που το είδα στο Instagram, αλλά θα το βρω και θα επανέλθω. Γιατί άραγε λέμε ήλιο βασίλεμα και όχι απλά ήλιο πέσιμο? Βασίλεμα, πέσιμο ήλιου, καταλάβατε. Μπορεί να ακούγεται σαν μια μικρή γλωσσική λεπτομέρεια, αλλά πίσω από αυτή τη λέξη κρύβονται ολόκληρες ιστορίες. Σύμφωνα λοιπόν με μία από τις πιο γνωστές ερμηνείες, οι Έλληνες δεν είδαν ποτέ τον ήλιο να πέφτει. Τον είδαν να βασιλεύει. Να αποχωρεί δηλαδή με μεγαλοπρέπεια σαν ένας βασιλιάς στο τέλος της ημέρας. Την ώρα που ο ουρανός βάφεται με τα πορφυρά χρώματα που θύμιζαν, ας πούμε, τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Άλλοι γλωσσολόγοι δίνουν διαφορετικές εξηγήσεις. Όμως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Μία απλή καθημερινή λέξη κουβαλά μέσα της και ιστορία και φαντασία και λίγη πίεση, ας πούμε. Και κάπως έτσι το επόμενο ηλιοβασίλεμα ίσως το κοιτάξουμε με λίγο διαφορετικό μάτι. Δεν θέλω να διακόψω άλλο ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέρ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, έχω ερωτευτεί. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, ήμασταν παρέα τις προηγούμενες τρεις ωρίτσες. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 και μην ξεχνάτε να κάνετε μεγάλες αγκαλιές. Από μένα φιλιά πολλά. Πάμε να ακούσουμε Σον Μέντες και Καμίλα Καμπέγιο.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Honda Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα και πώς να μην είμαστε χαρούμενοι αφού έρχεται το Σαββατοκύριακο. Είναι 5 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Φιλάλη και ξεκινάμε παρέα ως και τις 4. Ξεκινάμε Παρασκευή, πρώτη ώρα με Θοδωρή Φέρη και Κατάματα και έχουμε να πούμε και σήμερα πάρα

Ακούσαμε Συντάρτα και σας και Χιλιόμετρα, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Είναι λίγο πεσμένη η θερμοκρασία σε σχέση με χθες. 26 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία εδώ στο Ηράκλειο. Έχει ηλιοφάνεια σχετικά, εντάξει, για την εποχή μια χαρά ήλιο έχει. Στο Ρέθυμνο, όχι στον Αγιονικό Λό, πάμε Ρέθυμνο τώρα. 28 βαθμοί θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία, με καθαρό ουρανό στο Ρέθυμνο. Και στον Άγιο Νικόλαο 28 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία και εκεί, με καθαρό ουρανό. Και τώρα που ακούσαμε τα χιλιόμετρα από Συντάρτα και Σάσκε, μου ήρθε στο μυαλό και είπα και για Άγιο Νικόλαο τον υπέροχο αυτό δρόμο που κάνουμε για να πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Μέχρι να τελειώσουν αυτά τα έργα θέλω να κάνετε λίγη υπομονή, διότι θα ταλαιπωρηθούμε τώρα, ειδικά που αυξάνεται ο τουρισμός εδώ στο νησί μας, με τα λεωφορεία, με τα τουριστικά αυτοκίνητα. Λίγο θα ταλαιπωρηθούμε, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Είναι ένα έργο που το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια και επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Οπότε υπομονή, όπως είπαμε. We will...

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν η μοναδική γλυκερία με το υπέροχο κομμάτι Κρυφτό. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και τώρα που λέμε για κρυφτό, θέλω να σας πω για μια χώρα που σε πληρώνει για να μην κρύβεσαι μέσα στο σπίτι και απλά να σε οθήσει στο να βγεις από το σπίτι. Η Νότια Κορέα το κάνει αυτό. Στη Νότια Κορέα κάποιοι νέοι παίρνουν χρήματα από το κράτος, όχι για να δουλέψουν, όχι για να σπουδάσουν, για να ξαναβγούν από το σπίτι. Η χώρα αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο φαινόμενο. Νέοι που απομονώνονται για μήνες ή χρόνια, χωρίς σπουδές, χωρίς δουλειά, χωρίς κοινωνική ζωή. Η κυβέρνηση λοιπόν υπολογίζει ότι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι ζουν σε συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης. Κάποιοι δεν βγαίνουν καν από το δωμάτιό τους. Είναι πολύ λυπηρό αυτό. Έτσι δημιουργήθηκαν προγράμματα που προσφέρουν οικονομική ενίσχυση, ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια για εργασία και κοινωνική επανένταξη. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει να κάνουν τα πρώτα βήματα επιστροφής στην καθημερινότητα αυτά τα άτομα και να επανενταχθούν σταδιακά στην κοινωνία. Το μέτρο αυτό προκάλεσε ένα διεθνές ενδιαφέρον, ανοίγοντας τη συζήτηση για την αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης των νέων. Πολύ ωραία νέα είναι αυτά και είναι και ωραίο κίνητρο αυτό. Αν υπάρχει τέτοιο όντως μεγάλο πρόβλημα, καλά το κάνουν στην Νότια Κορέα. Ακούμε Μέλισσες εμείς τώρα και Κραγιόν.

0: Της 102,8 είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-2810-97. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Γιώργος Σαμπάνης με το ολοκένουργιο «Τι θέλω εγώ με σένα» σε μουσική δική του και στίχους από τη μοναδική Ελεάνα Βραχάλη. Κυκλοφορεί από την Panic Records και το ακούσατε αποκλειστικά εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα θέλω να σας πω κάτι που με έκανε ιδιαίτερα περήφανη. Η ομορφότερη παραλία στον κόσμο είναι Κρητική. Ναι, καλά ακούσατε. Το Ελαφωνήσι αναδείχθηκε κορυφαία παραλία παγκοσμίως, κερδίζοντας εντυπώσεις εκατομμυρίων ταξιδιωτών με τα τυρκουάζ αυτά νερά, τη ροζ άμμο και το μοναδικό φυσικό τοπίο που έχει αυτή η παραλία. Δεν είναι τυχαίο ότι συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς του πλανήτη, αποτελώντας έτσι ακόμα ένα λόγο υπερηφάνειας για την Κρήτη και την Ελλάδα μας. Έχει ρηχή λιμνοθάλασσα, έχει εξωτικά χρώματα και ένα προστατευόμενο φυσικό περιβάλλον που συνθέτουν έτσι ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από όνειρο και δεν είναι λίγο το ότι έχει ανακηρυχθεί ως η πιο ωραία παραλία παγκοσμίως, από τις πιο ωραίες, να μην υπερβάλλουμε τώρα, και εγώ δεν έχω πάει ακόμα. Ελευελπιστώ φέτος το καλοκαίρι να πάω και εγώ. Ακούμε Μάνο Πυροβολάκη και Νίκο Πορτοκάλογλου τώρα στις Εκκλησιά στην Πόρτα.

0: Κρήτης 102,8 και η διάθεση σήμερα θέλει παρέα, καλή μουσική και γεύσεις που θυμίζουν καλοκαίρι δίπλα στη θάλασσα. Στην καθημερινότητα της πόλης μας, το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί μια επιλογή που βασίζεται στη φρεσκάδα αλλά και τη συνέπεια. Η προσεκτική επιλογή πρώτων υλών και η συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς αποτυπώνεται σε κάθε τους πιάτο. Το μενού χαρακτηρίζεται από καθαρές γεύσεις και δημιουργική διάθεση. Θα το βρούμε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

Ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νομίζω σήμερα τελειώνουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις και Αλληλούια θα πούνε και οι μαθητές που επιτέλους μπορούν να κάνουν διακοπές και να απολαύσουν το καλοκαίρι. Να πούμε όμως και κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο, ότι στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται από 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για τρίτη λυκείου, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810-210-045. Συνεχίζουμε με Άννα Βύση εμείς τώρα. Είναι αστείο, μας λέει.

0: Ήταν το The Eye of the Tiger στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας. Πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε παρέα. Έτοιμη να πάω να πάρω το καφεδάκι μου εδώ από το Love Cafe μου και να συνεχίσουμε παρέα ως και τις 4. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Έψιλον.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό, 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο, 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
8: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς αγχός, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
9: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
10: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Love Radio Crete's 102,8. Με Ράνια Πουλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας έως και τις 4. Παρασκευούλα, σήμερα 5 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2 και ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Κέτη Γαρμπή και Χαμένα. Τίποτα δεν πάει χαμένο, να είστε σίγουροι γι' αυτό.

Ben Sean Bone και Beautiful Things. Όμορφα πράγματα. Το ακούσαμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Θα σας πω και κάτι όμορφο τώρα που κολλάει. Ερευνητές αποκάλυψαν πρόσφατα τη λίστα με τις, με τις 30 μάλλον πιο αγαπημένες μυρωδιές στον κόσμο, αναδεικνύοντας αρώματα που προκαλούν χαρά, νοσταλγία και αίσθηση οικειότητας σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών. Θα σας πω τα πρώτα 5 με 6, τις 6 μυρωδιές που βρίσκονται στην κατάταξη. Πρώτο και καλύτερο είναι η λεβάντα. Ακολουθεί η βανίλια, ο φρεσκοψημένος καφές, η μυρωδιά της βροχής, η θαλασσινή άβρα, το φρεσκοκομμένο χορτάρι και τα καθαρά ρούχα. Και χαμηλά στην λίστα βρίσκεται η μυρωδιά της πούδρας του μωρού. Αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί πιο πάνω από αυτό είναι η μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού. Βέβαια γούστα είναι αυτά, όλες οι μυρωδιές αυτές ούτως ή άλλως εμένα μου κάνουν πολύ ωραίες και μου δημιουργούν μια αίσθηση οικειότητας ούτως ή άλλως. Ακούμε Νίνο και Ζόζεφιν τώρα για τη συνέχεια με το τι κάνει.

Λαβρέτιο Κρήτης 102,8, το ραδιοφωνό για να αγαπήσεις, το οποίο σας ετοιμάζει ένα σούπερ διαγωνισμό. Βασικά ήδη τρέχει ο διαγωνισμός, το Love Pass, όπου μπορείτε να λάβετε μέρος σε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass, μπορείτε να τις απολαύσετε. Οπότε το Λαβρέτιο Κρήτης σας δίνει αυτή την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσερα και το Θοδωρή Φέρι με ένα μόνο pass. Μπείτε τώρα στα social media του σταθμού, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό love pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει παραλία. Σικάντα weekend σε λίγες μέρες, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

0: ασοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις, αν τρομάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν ο Νικηφόρος με το νέο του καλοκαιρινό σίγγλ με τίτλο «Καλοκαίρι στην Ελλάδα», κυκλοφορεί από τη Heaven Music, ένα πολύ ανεβαστικό summer pop dance κομμάτι σε μουσική και στίχους του ίδιου. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι Παρασκευή σήμερα, η διάθεση είναι καλοκαιρινή, έρχεται και Σαββατοκύριακο, θα ξεχυθούμε τώρα όλοι στις παραλίες μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα πηγαίνουμε τις βόλτες μας το βράδυ, να περπατήσουμε εδώ στην πόλη μας που το βράδυ είναι πολύ όμορφη, να την περπατάς, η αλήθεια είναι. Και ακούμε τώρα Stayin' Alive, Saturday.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Σύφα Μικρον Ε στις Πατέλες, Μήνα Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
2: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μακβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: 8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να βάλουμε στο μυαλό μας εικόνες από θάλασσα, καλό κρασί και τραπέζια γεμάτα γεύσεις. Το εστιατόριο Καστέλα διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στη θαλασσινή κουζίνα της πόλης μας. Με έμφαση στη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητα, διαμορφώνει ένα μενού που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών. Οι γεύσεις παραμένουν ισορροπημένες, με σύγχρονη προσέγγιση και καθαρό χαρακτήρα. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας, η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς, ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο, το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Ήταν ο Διονύσης Σχοινάς με τα Συγκοινωνούντα Δοχεία. Το ακούσατε εδώ, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα σας πάω Βραζιλία τώρα, όπου ένας παιδοχειρούργος έχει γίνει viral επειδή ντύνει τους μικρούς ασθενείς του υπερήρωες, καλά το είπα, πριν από το χειρουργείο, ώστε να τους βοηθήσει να νιώθουν έτσι γενναίοι αντί φοβισμένοι. Εδώ που τα λέμε πριν από ένα χειρουργείο, και οι ενήλικες που είναι να μπουν νιώθουν αυτό το φόβο, έχουν ένα άγχος, πόσο μάλλον τα παιδιά που δεν ξέρουν και πώς να διαχειρίζονται ακριβώς τα συναισθήματά τους. Οπότε ο συγκεκριμένος παιδοχειρούργος μεταμορφώνει τα παιδιά σε χαρακτήρες όπως Batman, Spider-Man και διάφορους έτσι ήρωες, και πριν τα μεταφέρει στο χειρουργείο, τα μετατρέποντας έτσι μια τρομακτική ιατρική εμπειρία σε κάτι θετικό. Ο συγκεκριμένος γιατρός για αυτό βραβεύτηκε σε μια κατηγορία το 2025 στην κατηγορία Εμπνευσμένες Ιστορίες, ακριβώς για αυτή την πράξη.

Ήτανε ο μοναδικός Δήμος Αναστασιάδης, μείνε δίπλα μου, μας είπε, Λαβρεντίο Κρήτης 102,8 και εγώ θα μείνω εδώ για μία ωρίτσα ακόμα. Κοντεύει τρεις, μείνετε συντονισμένοι, στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Ωμικρον Ε. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και επιστρέφω σε λίγο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sales service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
14: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Love Radio Crete 102,8, Παρασκευή 5 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 3, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας και στην παρέα μας στο εστιατόριο Καστέλα. Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να σε κερδίσουν. Αρκεί έτσι μια μελωδία και ένα στίχος που μιλάει για εκείνο το συναίσθημα που όλοι έχουμε νιώσει κάποια στιγμή. Το να είσαι τόσο ερωτευμένος ώστε να θέλεις να είσαι δίπλα στον άλλον κάθε στιγμή. Το Every Time είναι ένα από αυτά τα διαχρονικά κομμάτια και πάμε να το ακούσουμε.

0: Ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Χόρεψε. Εμείς εδώ το χορέψαμε, δεν ξέρω για εσάς. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ στο υπέροχο στούντιό μας και στο Love Cafe μας, όπου ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια. Είναι και η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο podcast όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr και να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe μας βρίσκεται στο Καψί Αστόρια, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Είναι εδώ και σας περιμένει. Αντώνης Ρέμος τώρα για τη συνέχεια με τη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ήταν η Ριάννα, Love on the Brain, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και τώρα θα σας πω για ένα από τα πιο μυστηριώδη και ιστορικά εινικά αρχεία του κόσμου, που για πρώτη φορά επίσημα η κυβέρνηση της Γεωργίας προχωρά στο άνοιγμα αυτής της θρυλικής συλλογής κρασιών που συνδέεται με τον Ιωσήφ Στάλιν. Μιλάμε για ένα θρυλικό κελάρι με συλλογή 40.000 κρασιών του Στάλιν στη Γεωργία, όπου θα βγουν σε δημοπρασία. Είναι σε υπόγειες εγκαταστάσεις, φυλάσσονται σπάνια γαλλικά και γεωργιανά κρασιά, με ορισμένα μπουκάλια να χρονολογούνται από τις αρχές του 19ου αιώνα. Ο χώρος που παρέμεινε για δεκαετίες σχεδόν απρόσιτος λειτουργεί πλέον ως μοναδικό κελάρι χρονοκάψουλα της εινικής ιστορίας της περιοχής, και νομίζω ότι αυτό το θέμα θα άρεσε πάρα πολύ στην Αγγελίνα τη Σταματάκη εδώ, τη γλυκιά μας την Αγγελίνα, που έχει έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη στα κρασιά. Οπότε αν δεν το ήξερες, Αγγελίνα μου, στο λέω τώρα εγώ, να το ξέρεις, ετοιμάσου να πας στη Γεωργία. Ακούμε Νίνο και Έρωτά μου για τη συνέχεια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814 019 632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810 82 16 66. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
2: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Ήταν η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στο Love Radio Crete 102,8. Τώρα θα σας πω για μια έρευνα η οποία καθόλου δεν με συμφέρει, γιατί δεν έχω αυτό που λέει η έρευνα. Έρευνες λοιπόν δείχνουν ότι οι γυναίκες με σγουρά μαλλιά θεωρούνται ως και 47% πιο ελκυστικές από τις γυναίκες με τα ίσια ή τα σπαστά μαλλιά. Το έχετε παρατηρήσει ποτέ αυτό, πως τα σγουρά μαλλιά της τραβούν λίγο περισσότερο την προσοχή χωρίς καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια? Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είναι λίγο πιο εντυπωσιακό το σγουρό μαλλί και ξεχωρίζει, πάει αυτό το καλούπι του ίσιου και του τέλειου χτενισμένου μαλλιού. Έρευνες λοιπόν σχετικά με την αντίληψη και τα πρότυπα ομορφιάς δείχνουν ότι τα μοναδικά αυτά χαρακτηριστικά, όπως οι φυσικές μπούκλες, συνδέονται με αυτοπεποίθηση, ατομικότητα και μεγαλύτερη ελκυστικότητα. Δεν είναι βέβαια μόνο τα μαλλιά, είναι και όλη η ενέργεια που μεταφέρει η γυναίκα με το σγουρό μαλλί, και αυτός είναι και ο λόγος που έχουν τη δύναμή τους, γιατί έχουν έτσι κάτι διαφορετικό. Έχουν αυτό, σπάνε το καλούπι, όπως και να το κάνουμε. Εμείς θα ακούσουμε τώρα Ελένη Δήμου, Ετοιμάζω ταξίδι, και εμείς σας έχουμε ετοιμάσει εδώ διάφορα. Θα σας τα λέμε εν καιρό, για ταξίδια, για διάφορα, για συναυλίες. Έχουμε πολλά.
1: Σε προσκάλεσα.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και αν αυτή τη στιγμή σκέφτεστε καλό φαγητό, κρατήστε σημειώσεις, γιατί αυτό που ακολουθεί αξίζει πραγματικά. Το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει για τη σταθερή ποιότητα και τη φρέσκια πρώτη ύλη που καθημερινά χρησιμοποιεί. Στο μενού συναντάει κανείς επιλογές που αναδεικνύουν τα θαλασσινά με απλότητα αλλά και δημιουργική προσέγγιση, διατηρώντας έτσι τον αυθεντικό τους χαρακτήρα. Ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση αλλά και τη σύγχρονη γαστρονομία. Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 9 θα το βρείτε και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

Ακούσαμε Sacrifice από Weekend στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Έρχεται η μοναδική αναβίση με το απόλυτο καλοκαιρινό hit Αιγαίο. Και επί της ευκαιρίας θέλω να σας πω και κάποια πράγματα που ίσως να μην γνωρίζετε για την Άννα Βύση. Γεννήθηκε σε ένα χωριό της Κύπρου, κατάγεται από την Πύλα, ένα χωριό δίπλα στη Λάρνακα. Ξεκίνησε στα 12 της χρόνια από το Voice της εποχής, όπου κέρδισε το πρώτο βραβείο στο τηλεοπτικό διαγωνισμό ταλέντων του ΡΙΚ. Υπήρξε φοιτήτρια νομικής. Παράλληλα με τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι και τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, τη δεκαετία του 70 φοιτούσε και στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε στην εφηβεία της μαζί με την αδερφή της ένα girl band με τη Λία Βύση, η οποία έπαιζε πιάνο, και περιόδευαν στην Κύπρο τραγουδώντας ως οι αδελφές Βύση. Το άγνωστο κρυφό ταλέντο της έχει δηλώσει πως είναι το μαγείρεμα και μάλιστα της αρέσει πολύ να δημιουργεί πιάτα για τους φίλους της. Και παρά την εκρηκτική της παρουσία στη σκηνή, έχει εξομολογηθεί ότι τρέμει τα ποντίκια και ότι απεχθάνεται τους ανθρώπους που είναι ξερόλες. Αυτά για την αναβίωση.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ακούσαμε «Σου το ορκίζομαι» από Πέγκη Ζήνα στο Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ, γιατί κοντεύει 4. Έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. 7 με 10 μοναδική Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα, μία η ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να κάνετε τις βουτιές σας, να κάνετε τις βόλτες σας, να περάσετε χρόνο με τους αγαπημένους σας και να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Φιλιά πολλά από εμένα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα στο Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
10: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
11: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια έτσι γλυκιά καλησπέρα από όλους εμάς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι Παρασκευούλα. Παρασκευούλα 5 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης Γαρεφαλάκης και μαζί θα είμαστε ως τις 7. Ξεκινάμε αποκλειστικά με Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα. Μόνο εδώ, μόνο in love. Απολαύστε το.
18: Love 102,8.

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Παρασκευούλα υπολοιπόθητη. Και σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, λέμε χρόνια πολλά στο Γοργία, στον Δωρόθεο και στη Δωροθέα, στον Νίκανδρο και στην Νικάνδρα, στον Πλούταρχο, στο Σελινιά και στη Σελήνη. Σήμερα στις 5 του Ιούνιου γιορτάζουμε το περιβάλλον. Είναι μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Καθιερώθηκε το 1972 με αφορμή τη διάσκεψη της Στοκχόλμης, που ήταν το πρώτο μεγάλο διεθνές συνέδριο που ασχολήθηκε ουσιαστικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη έτσι για μια συνεργασία παρέα. Να φτιάξουμε λίγο τον πλανήτη αυτόν που τόσο πολύ μας φροντίζει και εμείς πολλές φορές το δείχνουμε το σκληρό μας πρόσωπο. Όμως, για να είμαι και ειλικρινής, γίνονται κάποιες προσπάθειες και οι καθημερινές έτσι μικρές επιλογές μπορούν να συμβάλλουν σε ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον. Είναι απλό να το σκεφτούμε, αρκεί να μπούμε στην διαδικασία να το πράξουμε κιόλας.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: σου.
1: Είναι σημαντικό τώρα. Είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που είναι κοντά μας. Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ετοιμάζεται και αυτή για το καλοκαιράκι της. Παρέα με Νίκο Απέργη θα είναι και νομίζω θα είναι πολύ ωραίο συνδυασμός. Το καλοκαίρι έχει πολλά πράγματα, έχει πολλές συναυλίες. Γι' αυτό και εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, γιατί έχουμε εισιτήρια σχεδόν για όλες. Έχει και πολλά θέατρα που επίσης μας αρέσουν και φροντίζουμε να βρίσκουμε προσκλήσεις για όλους τους ακροατές μας. Το καλοκαίρι έχει και πολλούς γάμους και πολλές βαπτίσεις. Και εκεί κάπου έρχεται το Σμαραγδένιο Όνειρο, το οποίο έτσι δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδηλώσεων γενικότερα, με βαπτιστικά πακέτα, με στολισμούς δημιουργικούς, με κάλυψη φωτογράφησης για κάθε εκδήλωση. Ο γνώμονας του είναι πάντα η ποιότητα, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, γιατί στην τελική, όταν έχουμε έτσι μια χαρούμενη στιγμή της ζωής μας, θέλουμε να μην κάνουμε πολλά πράγματα και να τα αναλαμβάνουν όλα οι άλλοι, αρκεί να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και κάπως έτσι φροντίζει το Σμαραγδένιο Όνειρο. Θα το βρείτε εδώ στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο 2810-33-03-70. Για τη συνέχεια είναι ο Αντώνης Ρέμος εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Το τραγούδι λέγεται «Η αγάπη έρχεται στο τέλος». Εμείς είμαστε εδώ, παρέα, έως και τις 7.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 παρέα με το Κάζο Ντονάτο και ένας διαγωνισμός υπάρχει στο Viber στο 6956-64-1028. Στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας. Γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της εβδομάδας.
1: Το εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Hydrogym Physio Therapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physio Therapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physio Therapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
8: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή είναι η Αναβίση εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις το τραγούδι της Εξαίρεση. Το ακούμε εδώ. Και σήμερα Παρασκευούλα, και σήμερα είναι η μέρα που προστατεύουμε το περιβάλλον λίγο παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα έπρεπε να ορίζεται σε μία μέρα η μέρα περιβάλλοντος, αλλά να είναι όλο το χρόνο. Ξέρετε κι εσείς ότι το πιο συχνό σκουπίδι δεν είναι το πλαστικό. Στις παραλίες όλου του κόσμου, το πιο συχνό σκουπίδι είναι τα αποτσίγαρα. Παρότι έτσι πολλοί πιστεύουν ότι τα πλαστικά μπουκάλια έτσι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, οι διεθνείς καταγραφές καθαρισμών των ακτών δείχνουν ότι τα τσιγάρα συλλέγονται σε μεγαλύτερους αριθμούς. Τα φίλτρα τους περιέχουν αυτό το πλαστικό που μπορεί να χρειαστούν πολλά χρόνια για να διασπαστεί και επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον και την υγεία σας, αλλά ας μιλήσουμε για το περιβάλλον τώρα. Αν πηγαίνουμε στη θάλασσα και γενικότερα αν είμαστε έξω, ας αφύγει αυτή η κουλτούρα του μπορώ να πετάω έξω οτιδήποτε υπάρχει. Το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι. Ας μπούμε στη διαδικασία να δούμε τον πλανήτη λίγο πιο πράσινο, όχι μόνο στο χρώμα αλλά γενικότερα στην κουλτούρα. Να τον αντιληφθούμε, να φυτέψουμε, να μην κάψουμε. Καλοκαιράκι έρχεται. Να αγαπήσουμε, να μην βρωμήσουμε. Και γενικότερα να απολαμβάνουμε όλοι μαζί, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε προσωρινά εδώ. Έρχονται και επόμενες γενιές.

0: Love Radio Crete 102,8. Μεταδίδουμε για εσάς τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ παρέα αυτό το απόγευμα. Και σήμερα μιλάμε για εκείνους που μας περιμένουν πάντα με χαρά πίσω από την πόρτα, κουνώντας αυτή την ουρίτσα. Ξέρετε, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε premium τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ και οτιδήποτε χρειαζόμαστε για το κατοικίδιό μας για να είναι υγιές και χαρούμενο. Γιατί δεν μας νοιάζει μόνο το ZIN αλλά και το F-ZIN. Αγορές εύκολα και online στο petsamolis.gr είτε τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.

Φωτιά στη νύχτα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 disco pop έκρηξη του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ήδη έχει κερδίσει το ενδιαφέρον σε μουσική δική του και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Κυκλοφορεί από την Heaven Music και το ακούσαμε μόλις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν ξέρω και εσείς αν τον ακολουθείτε στα social media. Εγώ που τον έχω μεγάλη αγάπη. Βλέπουμε ότι έχει έτσι ένα ιδιαίτερο flashback. Του αρέσει πάρα πολύ να μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία, να βρίσκει πράγματα από τα παλιά, να το ζει μαζί του και εμείς. Είναι όμορφο να κάνουμε έτσι αναμνήσεις από τα παλιά. Εγώ προχθές συζητούσα με κάτι φίλους το πώς ήταν πριν αρκετά χρόνια, πριν 20, το 2006-2005. Είχαμε μία νεμελιά διαφορετική, το ζούσαμε λίγο παραπάνω. Εμείς θα συνεχίσουμε με Συντάρτα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Το τραγούδι του λέγεται Ακόμη.

0: Άλλο ένα απόγευμα μαζί εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Για κάθε έπιπλο που θέλουμε να συνδυάζει και design και ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, τότε η K Domestic Bike της Τάκης βρίσκεται στις Μύρες Ηρακλείου και μας περιμένει. Με σύγχρονη τεχνογνωσία, με ποιοτικά υλικά, με ένα after sales service που είναι καταπληκτικό και στηρίζει κάθε έναν και κάθε μία σε κάθε του ανάγκη, είναι εκεί και μας περιμένει. Και βρείτε τους και στα social media στο K Domestic.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό, 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο, 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέντη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Τόνι
10: Συνεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπής Παρεούλα και Παρασκευούλα. Ο μήνας έχει 5, ο Ιούνιος είναι εδώ. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στην παρέα σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένο τραγούδια.

Εδώ ζωντανά στο κέντρο της πόλης, στο Live Cafe μας το υπέροχο, όπου μπορείτε να έρθετε κι εσείς και να διαβάσετε, να μελετήσετε, να απολαύσετε το καφεδάκι σας. Είναι εδώ στο ισόγειο του ξενοδοχείου Αστόρια, στο καφέ του, από τη μεριά της Αποτιέ η κεντρική είσοδος, αλλά μπορείτε να μπείτε και από μπροστά, από την πλατεία Ελευθερίας. Μαζί μας και σήμερα, Πέτσα Μόλις για τα κατοικίδια μας και η Domestika Bike της Τάκης για να φτιάξουμε τα πιο ωραία έπιπλα και φυσικά Casa Donato με την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Φύγαμε για Γιάννη Πλούταρχο.

Loads και Anxiety εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και πάμε τώρα σε έναν 21χρονο που έγινε viral δηλώνοντας, έτσι, μια σπουδαία Παρασκευή. Εγώ θέλω λίγο να ακούσετε πολύ προσεκτικά τη ρίση του. Αρνείται να εργαστεί ο φίλος αυτός επειδή γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Δηλαδή, από Δευτέρα πάτε στη δουλειά και πείτε: εγώ αρνούμαι γιατί γεννήθηκα χωρίς να με ρωτήσουν στην τελική. Κάπου όπαμε αυτά τα δικαιώματα των ανθρώπων. Υποστηρίζει, λέει, ότι δεν επέλεξε να υπάρχει, άρα οι γονείς του έχουν την ευθύνη να τον στηρίζουν οικονομικά όσο ζει. Η δήλωσή του προκάλεσε φυσικά έντονες αντιδράσεις σε όλο το διαδίκτυο, με άλλους να τον θεωρούν ανώριμο και άλλους να βλέπουν ότι αυτή η φιλοσοφική κριτική έτσι μια ουσία την έχει. Μια κουλτούρα εργασίας, μια προσωπική ευθύνη. Να τα ρωτάτε τα παιδιά σας άμα θέλουν να δουλέψουν για να τα φέρετε στον κόσμο. Μην κάνετε του κεφαλιού σας ό,τι του φανεί. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή η Παρασκευούλα έτσι δίνει μια ανεμελιά παραπάνω. Σαββατοκύριακο έρχεται, ξέρετε. Γιατί συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις είναι ο Νίκος Απέργης με ένα τραγούδι πολύ πολύ ανεβαστικό που εμένα προσωπικά μου φτιάχνει τη διάθεση. Έχει τίτλο «Αυτά τα

Ο κόσμος γενικά τα σκέφτεται πάρα πολλά πράγματα και κάποια είναι πετυχημένα, κάποια άλλα όχι. Αλλά έρχεται τώρα εδώ μια ιδέα έτσι που βγαίνει από, σαν να είναι από ταινία επιστημονικής φαντασίας, άμα το δείτε και εσείς ειδικά τις φωτογραφίες. Υπάρχει το Freedom Ship. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για έτσι μια δημιουργία μιας πλωτής πόλης. 1,6 χιλιόμετρα θα έχει η διάστασή της, η οποία θα ταξιδεύει διαρκώς γύρω από τον κόσμο. Είναι ένα καράβι που ουσιαστικά θα φιλοξενεί ως και 80.000 ανθρώπους, θα είναι 1,5 χιλιόμετρο και λίγο παραπάνω, θα έχει μέσα σπίτια, σχολεία, καταστήματα, χώρους ψυχαγωγίας, υποδομές έτσι μιας κανονικής πόλης. Και παρότι το έργο παρουσιάστηκε τη δεκαετία του 90, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, οι υποστηρικτές του εκεί στην Αμερική εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι μια έτσι ρηξική και αληθή σκέψη που θα μπορούσε να γίνει ένα κατασκεύασμα που θα λατρέψει ο άνθρωπος. Σκεφτείτε τώρα δηλαδή να μένετε συνεχώς σε ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο που μέσα και θα είναι το σπίτι σας, το σχολείο σας και θα μπορείτε να ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο. Εμένα αυτό τώρα κακό δεν μου ακούγεται. Εκτός αν είστε από αυτούς που δυσκολεύονται στα καράβια και αυτά και έχουν έτσι διάφορα θέματα με το στομάχι τους, όμως εγώ που δεν είμαι σε αυτούς θα μπορούσα να ζήσω άνετα σε ένα τέτοιο πλωτό μέρος. Black Eyed Peas για συνέχεια και Shut Up εδώ στο ραδιοφωνο.

0: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας ακόμα ένα απόγευμα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
4: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
12: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete's 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: θα είναι ξανά.
1: Όνειρο θα είναι ξανά, τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Εδώ στο Love Radio Κρήτης. Όνειρο θα είναι ξανά. Και αν θέλετε κι εσείς να είστε στη συναυλία του, στο Παγκρίτιο Στάδιο, και όχι μόνο σε αυτή τη συναυλία, αλλά σε πολλές ακόμα συναυλίες, μπορείτε να μπείτε στον διαγωνισμό μας. Ο διαγωνισμός μας που δίνει ένα Love Pass, που αυτό το Love Pass θα σας δώσει την είσοδο σε πολλές συναυλίες του καλοκαιριού. Θέλετε να πάτε στο Θοδωρή Φέρη, θέλετε να πάτε στο Γιάννη Κότσιρα, θέλετε να πάτε στο Γιώργο Σαμπάνη, θέλετε να πάτε στο Λιωρόκο, στη Λίλα, στην Ελένη Φουρέιρα. Όλα αυτά με ένα εισιτήριο. Αυτό το εισιτήριο που θα το πάρετε από το Love Radio Credit 102,8 και θα σας δώσει σε εσάς και σε άλλο ένα άτομο της επιλογής σας την πρόσκληση, την πολυπόθητη. Μπαίνετε στα social media του σταθμού, στο Love Radio Credit 102,8 για το Instagram. Βρίσκετε τα βήματα του διαγωνισμού, ακολουθείτε αυτά και τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν ένα διπλό Love Pass για όλες αυτές τις συνευλίες που μόλις ανέφερα. Δεν ακούγεται άσχημο. Φαρέλ και Τσίναν για τη συνέχεια και Sing, πολύ καλή επιτυχία. Lady.

0: Club Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, βίγκαν επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Αυτό το σ' αγαπάω τώρα πρέπει να το ακούσουμε σε παραλία. Είναι Παρασκευούλα. Είναι ωραία Παρασκευούλα. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ήταν εδώ, το τραγούδι του μόλις ακούσαμε χωρίς αναπνοή ο τίτλος, και εμείς πάμε απευθείας το Σαββατοκύριακο σε παραλία. Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 παίρνει τα μικρόφωνα του για κάποιες μέρες και ταξιδεύει σικά τα weekend σε λίγες μέρες. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε και φέτος πολλές εκπλήξεις. Και όχι μόνο από την Κρήτη, και εκτός Κρήτης ταξιδεύουμε. Όπως κάθε καλοκαίρι πάμε σε νησιά του Αιγαίου και μαζί παίρνουμε παρεούλα όλες αυτές τις αναμνήσεις που κουβαλάμε κάθε χρόνο εδώ και τόσα χρόνια. Νομίζω η πρώτη εκπομπή που έγινε ποτέ πρέπει να ήταν πριν 9 ή 10 χρόνια στην Πάρο. Αλλά από τότε μέχρι και σήμερα έχουμε ταξιδέψει παντού. Πραγματικά πολύ ωραία έχουμε περάσει τα καλοκαίρια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ολίβια την για τη συνέχεια. Το τραγούδι έχει τίτλο Man I Need.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς στα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
3: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
10: Τις βρήκα ξανά.
9: Πού?
10: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Απόλυτο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
12: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
13: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
14: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα εκπομπής παρέα, είναι λίγο μετά τις 6. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης για σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και έρχεται τώρα από το 2006 ο James Morrison και τραγουδά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις το τραγούδι του You Give Me Something. Απολαυστή.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Σαντρέ, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Έρχομαι τώρα με μια σπουδαία διάκριση για το ελληνικό σκάκι από τον Πόρο, όχι τον δικό μας Πόρο του Ηρακλείου, αλλά τον νησί Πόρο. Η Σοφία Καλισκάμη, μόλις 7 ετών κοριτσάκι, κατακτά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Εντυπωσίασε φυσικά με το ταλέντο της και την αφοσίωσή της στο παιχνίδι που μόνο απλό δεν είναι. Η μικρή πρωταθλήτρια γνώρισε το σκάκι σε ηλικία μόλις 2 ετών και σήμερα προπονείται καθημερινά για 2 έως και 3 ώρες σε ένα παιχνίδι που συνδυάζει, έτσι άμα το σκεφτούμε, και απαιτήσεις και γενικότερα όμως με άλλα πράγματα. Δεν έχει αφήσει το σχολείο της, δεν έχει αφήσει τη ζωή της, λέει. Ο προπονητής της μιλάει για ένα παιδί με σπάνια ωριμότητα και συγκέντρωση. Φυσικά, άμα παίζει 5 χρόνια, 2 ώρες σκάκι τη μέρα, η συγκέντρωση θα υπάρχει. Ενώ η ίδια δηλώνει πως το αγαπημένο της πιόνι είναι η Βασίλισσα. Πραγματικά. Βολικό πιόνι η Βασίλισσα. Πάει όπου θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Ενώ ο βασιλιάς, τσουπ, τσουπ, ένα δεξιά-αριστερά πάνω κάτω. Επόμενος στόχος για τη Σοφία είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα που ευχόμαστε να φέρει το κύπελο. Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα φυσικά και εννοείται μεγάλη αγάπη στέλνουμε.

Maroon 5 και Cardi B εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Οπότε ακούω αυτό το τραγούδι, σκέφτομαι εκείνο τον μπαμπά που είχε την κόρη του αγκαλιά και τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι στο μπάνιο. Δεν ξέρω και εσάς αν έχει δει, αν έχει εμφανιστεί αυτό το reel στα social media. Είναι γλυκούλικο και δείχνει έτσι την αγάπη μεταξύ του μπαμπά και μιας κόρης. Γενικότερα, τώρα που είπα social media, είδατε εσείς αυτό τον κυριούλη στο πιάνο της Αθήνας, στο μετρό εκεί στο Σύνταγμα, νομίζω, δεν θυμάμαι σε ποια στάση, που σταμάτησε από τη διανομή του, έκατσε, έπαιξε το τραγούδι του και μετά συνέχισε τη δουλειά του. Βγήκε στα κανάλια μάλιστα και είπε ότι είπε να χαλαρώσει λίγο και δείτε τώρα μια μικρή στιγμή ευτυχίας μέσα στη δουλειά, την δύσκολη δουλειά του delivery. Μια ξεχωριστή μουσική πινελιά έχει αποκτήσει λοιπόν το μετρό της Αθήνας. Στο σταθμό του Συντάγματος έχει τοποθετηθεί ένα πιάνο, το οποίο είναι διαθέσιμο για όλους τους επιβάτες που θέλουν να καθίσουν και να παίξουν μουσική. Δείτε τώρα μια ωραία ιδέα, τόσο απλή, και είναι πρωτοβουλία που είναι εμπνευσμένη από αντίστοιχες δράσεις στο Παρίσι, βεβαίως, και φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα χώρο έτσι σε μουσικό πέρασμα.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica by Κριστάκη τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας είναι ο Χάρης Ωρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
7: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato. Την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και κάτι μπεργεράκια μοναδικά. Είναι το μπέργκερ ένα ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μας και μας έχει ανανεώσει θα πω. Αλλά και παραδοσιακά, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. 2810-37-13-30 και 2810-37-13-70 για τις τηλεφωνικές μας παραγγελίες.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Michael Jackson, They Don't Care About Us, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τραγούδι που μας έρχεται από το 96. Καταλαβαίνετε ότι ο Michael Jackson πάντα μπροστά της εποχής του. Το τραγούδι έτσι αποτελεί μια καταγγελία απέναντι στο ρατσισμό, στην κοινωνική αδικία, την αστυνομική βία και τον αποκλεισμό των ανθρώπων στην κοινωνία. Προκάλεσε έντονες συζητήσεις και την εποχή της κυκλοφορίας του εξαιτίας ορισμένων στίχων που θεωρήθηκαν προσβλητικοί, υπήρξε ένας μικρός χαμούλης. Ο Μάικλ Τζάκσον υποστήριξε ότι ο στόχος του δεν ήταν να υιοθετήσει αυτές τις διακρίσεις, αλλά να τις αναδείξει, ενώ στη συνέχεια τροποποιήθηκαν αυτοί οι επιμαχοί στίχοι στις επόμενες εκδόσεις του τραγουδιού. They Don't Care About Us, το Love Radio Crete 102,8, διαμαρτυρία ολόκληρη το τραγούδι αυτό. Δεν θέλουμε διακρίσεις. Ας ευχηθούμε τα επόμενα χρόνια και οι επόμενες γενικότερα γενιές να μην ζουν τέτοια δύσκολα πράγματα και να μείνουν εδώ, να μείνουν έτσι σε αυτά τα χρόνια και να τις αφήσουμε πίσω στην άκρη. Παρασκευούλα άλλωστε σήμερα, έχουμε ένα λόγο παραπάνω να κάνουμε όνειρα. Όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Έρχεται για τη συνέχεια ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εμένα πες μου ποιος.

0: Σωστά συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με το Χάρη Γαρεφαλάκη. Στα Pet Shop Samolis έχουν ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό μας σε 10 σημεία σε όλη την Κρήτη. Τροφές υψηλής ποιότητας, παιχνίδια, αξεσουάρ, λιχουδιές, υπηρεσίες grooming και αυτές τις ωραίες, τις μικρές ταυτότητες που γράφουμε πάνω το τηλέφωνό μας και το όνομα του κατοικιδίου μας και δεν το χάνουμε ποτέ. Online θα τους βρείτε στο petsamolis.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, και πριν σας αποχαιρετήσω και σας αφήσω στην παρέα αυτή της Νίκης Μπελαδάκη, ήρθε η ώρα να δώσω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato σε μια τυχερή για αυτή τη βδομάδα, γιατί είναι τυχερή η ακροάτρια, όπου θα απολαύσει έτσι φαγητό με όλη την οικογένεια και μια γλυκύτατη, υποθέτω, κόρη είναι αυτή που βλέπουμε εδώ στο Viber. Είναι η κυρία Μαριάννα Λιοντάκη. Καλή απόλαυση να ευχηθούμε σε εσάς και στην παρέα που θα φάτε μαζί. Και εννοείται να είστε πάντα τόσο τυχεροί και να κάνετε έτσι διάφορα όμορφα μαζί. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί στις 6, στις 6 είπα, στις 8 ήθελα να πω, όχι δεν θα σηκώθω τόσο νωρίς. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε παρεούλα, Σάββατο Κύριακο παρέα πάμε το πρωί 8 με 11. Φίλια πολλά από εμένα και ευχές να τα ανταμώσουμε ξανά αύριο. Θα κλείσουμε όμως με καινούριο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα, αποκλειστικά στο ραδιόφωνο μας. Γεια χαρά!
1: Love 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
5: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μακβέλ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα και σήμερα, αγαπημένη μέρα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Βελαδάκη στην παρέα σας, τρεις ολόκληρες ώρες και πάμε να περάσουμε υπέροχα.

Αυτή ήταν η αναβίση με το τραγούδι Υπερβολές. Δεν είμαστε για υπερβολές. Είμαστε. Εντάξει, το μέτρο καλό είναι. Αλλά Παρασκευή τώρα και καμιά υπερβολή να κάνουμε. Δεν πειράζει. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Αγαπημένη μέρα Παρασκευή. Την περιμένουμε, την μονοπολούμε. 5 Ιουνίου σήμερα. Και έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Να πούμε ότι. Βασικά να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα, 5 Ιουνίου. Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Και κοιτάω εδώ το ημερολόγιο, γίνει και μπόλικη. Απόλλων, Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Ελληνιάς και Σελήνη. Χρόνια πολλά στη Σελήνη. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Θα ήθελα πολύ να σταθώ στην ημέρα αυτή, αλλά θα επανέλθω για να τα πω καλύτερα. Προς το παρόν, θα σας αφήσω με αγαπημένο τραγούδι Lady Gaga και Bruno Mars. Ντάει, εγώ θα σμάνω.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι «Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται να μην είστε καλά σήμερα Παρασκευή». Ελπίζω τέλος πάντων να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Love Radio Crete 102,8 μέχρι και τις 10 Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας και μας ακούτε και από το love1028.gr όπου και αν είστε αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν απολαμβάνετε ήλιο, παραλία, θάλασσα, ό,τι και αν είναι αυτό, βουνό, καφέ. Μπορείτε βέβαια να απολαύσετε και το καφέ εδώ, από το Love Café μας. Λοιπόν, θα στάπω σε λίγο αυτά. Πάμε στην Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, γιατί δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε όλη η κουβέντα από το 1972. Αυτό είναι το σημείο καμπής για τη δημιουργία της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Από τις 5 έως 16 Ιουνίου του έτους του 1972, πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ πάντα, το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά θέματα. Που σημαίνει ότι από το 1972 ξεκινήσαμε να ανησυχούμε για όλα αυτά που είχαν συμβεί προγενέστερα με το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, για όλα αυτά που γνώριζαν μέχρι τότε, ξεκίνησε από εκεί. Αλλά ακόμα και σήμερα νομίζω ότι συνεχίζουμε και κάνουμε τα ίδια ακριβώς λάθη. Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος τώρα του 26 επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν, τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα που τα ζούμε και αναρωτιόμαστε. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο και καλό θα είναι να ξεκινήσουμε λίγο-λίγο καθένας να κάνει κάποια αλλαγή υπέρ του περιβάλλοντος, αλλιώς χαθήκαμε. Πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο, μη φύγεις τώρα, μη φύγετε, επιστρέφω.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big, από τη Φρέσνα.
6: Πλατάκης, με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτό ήταν ο Νίνο, παρέα με τη Ζόζεφιν. Τι κάνεις, τι κάνετε, είστε καλά, είστε καλά γιατί είναι Παρασκευή. Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και θέλουμε να σκεφτόμαστε όλα αυτά τα ωραία που έρχονται και έρχονται και μαζί με το Love Radio Crete 102,8. Εκεί αυτό το πακέτο είναι εκρηκτικό. Αναφέρομαστε σε κάθε weekend γιατί το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ανεβάσει, μας στέλνετε μηνύματα. Σύντομα θα μάθετε περισσότερα αυτό το καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι. Το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία και περνάμε καταπληκτικά. Σικάντα weekend σε λίγες ημέρες. Μένετε συντονισμένοι εδώ και μαθαίνετε τα πάντα. Θα είναι πολύ ωραία και φέτος και ξέρω ότι περάσατε πολύ ωραία πέρυσι, οπότε αναμείνατε. Πάμε σε Πάνω μου ζουράκι τώρα και

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ εδώ, όλοι μαζί παρέα. Πάμε μία βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, από τα πιο όμορφα σημεία. Θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.

πολύ καλή διάθεση μέχρι και τις 10 για να περάσουμε πολύ όμορφα και να πούμε και όλα αυτά που πρέπει. Γιατί κάποιοι τα ξεχνάτε. Ο διαγωνισμός μας συνεχίζεται για το Love Pass και είναι ένα σούπερ διαγωνισμός. Όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Crete 102,8 σας δίνει την σούπερ ευκαιρία, την καλύτερη ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως το Γιώργο Σαμπάν, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρη. Με ένα μόνο pass. Μπαίνετε λοιπόν στα social media του Love Radio Crete 102,8, ακολουθείτε τα βήματα που είναι πολύ απλά και τρεις από εσάς κερδίζουν από ένα διπλό Love Pass. Δηλαδή, τρεις από εσάς θα πάτε με το τέρι σας, με το φίλο σας, με τη φίλη σας, με το παιδί σας, όπως θέλετε. Για όλες αυτές τις υπέροχες συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία. Όσες περισσότερες οι συμμετοχές, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες. Αρχίστε από τώρα. Πάμε σε Δέσποινα Βανδύ και με το Φουέρτε Πανσέλινος.

0: Αυτή ήταν η Alicia Keys, Empire State of Mind, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Λοιπόν, να πούμε για θεατρικό παιχνίδι τώρα. Έρχεται μια πολύ ωραία εκδήλωση αύριο, 6 έκτου και ώρα 7.30. Ναι, γιατί θα πω λάθος στη διεύθυνση τώρα, οπότε πρέπει να ανοίξω την αφίσα μου. Είναι στον κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, Μουνής Αγκαράθου 9. Και είναι κάτι πολύ ωραίο και αφορά όλους μας. Το θεατρικό παιχνίδι Η Φωνή του Ήλιου διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου. Σάββατο 6 Ιουνίου λοιπόν, διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι, διοργάνωση της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινίων και την ομάδα Άμοθεν, με υπεύθυνη την παιδαγωγό εμψυχώτρια Μαρία Μαρουλίτα Σμυρνάκη, που θα έχουμε σε πολύ λίγο στην παρέα μας, για να μας πει για όλα αυτά που θα γίνουν 7.30 με 9 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού. Ξαναλέω, Μονής Αγκαράθου 9. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες αν μπείτε στο Δήμο Ηρακλείου. Θα τα πει όμως και η ίδια σε λίγο, οπότε μένετε συντονισμένοι. Εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτησε iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζι, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
10: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
11: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
12: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
13: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
12: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Love Radio Crete 102,8, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και επιστρέφω με παρέα σε πολύ λίγο.

0: Αυτός ήταν ο Harry Styles, As It Was, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις που αφορούν τα παιδιά, αφορούν όλους εσάς βασικά, γιατί μιλάμε για πράγματα σημαντικά. Και τώρα, κάπως έτσι, θα πάμε σε μια υπέροχη φίλη, μια υπέροχη προσωπικότητα που εδώ και χρόνια έχει αφήσει το στίγμα της και συνεχίζει και τη θαυμάζω. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μαρουλίτα Σμυρνάκη, η οποία κάνει εξαιρετικά πράγματα. Και αυτό το Σάββατο σας έρχεται με θεατρικό παιχνίδι σε μια οργανωμένη παράσταση. Βασικά δεν έχω καταλάβει. Και θέλω να μου τα πει η ίδια, γιατί μπορεί να πω και κάτι λάθος. Η φωνή του ήλιου. Και είναι φωτεινή σαν τον ήλιο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπημένη μου Νίκη. Καλησπέρα σε όλους τους υπέροχους ακροατές σας. Η φωνή του ήλιου είναι αυτό που όλοι μέσα μας έχουμε και δεν μπορούμε να το εκφράσουμε. Είναι μια φωνή φωτεινή, όπως τον ήλιο, mm-hmm. που δεν έχει βρει χαραμάδες να εκφραστεί. Αυτός είναι ο τίτλος και αυτό σημαίνει η φωνή του ήλιου.
0: Θεατρικό παιχνίδι, παιδαγωγική θεάτρου, με εσάς οδηγώ πάντα, πολύ ωραία πράγματα τόσα χρόνια, αλλά τώρα έχετε κάτι πολύ ωραίο Σάββατο, αύριο, να πούμε την ώρα, να πούμε και το πού.
1: Αύριο 7.30 το απόγευμα mm-hmm. στην αίθουσα του καλοκαιρινού στον κοινωνικό χώρο, εκεί που γίνονται αρκετές όμορφες εκδηλώσεις, mm-hmm. θα σας περιμένουμε να έρθετε να απολαύσετε ένα ταξίδι από αυτά που θέλω να πιστεύω μοιάζουν όπως το ταξίδι του Καβάφη, το ταξίδι της Ιθάκης.
0: Το ένιγμα της ύπαρξης, το φόβο και στο φως της ανθρώπινης συνείδησης. Τι ωραία.
1: Ναι, αυτά είναι τα θέματα που μας απασχόλησαν όλη τη χρονιά μαζί με την ομάδα μου. Το ένιγμα του ποιος είμαι. Mm-hmm. Το πρωί περπατάω με τα 2, το μεσημέρι με τα 3, το βράδυ με τα 4, συμβολικά φυσικά όλα αυτά. Μετά έρχεται η μέδουσα, οι σκέψεις που έχουμε, συνήθως αρνητικές, στο κεφάλι μας, εξού mm-hmm. και τα φοβία. Και ο Απόλλωνας με το φως της γνώσης, που τελικά μόνο ο νους είναι αυτός που κυριεύει την αλήθεια και την πραγματικότητα και τη ζωή. Γι' αυτό και ο νους είναι στο υψηλότερο σημείο του ανθρώπου, ενώ τα υπόλοιπα είναι προς τα κάτω. Mm-hmm.
0: Αυτό το νου να μπορούσαμε να ελέγξουμε, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σας κουράσω και ούτε να πούμε περισσότερα. Εγώ θέλω να κάνουμε το κάλεσμα στον κόσμο να έρθει αύριο 7.30, ωραία πράγματα, θα τα επαναλάβω και πιο μετά. Θέλω να σας ευχαριστήσω που σας είχαμε έστω και λίγο στην παρέα μας. Μαρία Μαρουλίτα Σμυρνάκη, μπορείτε να τσεκάρετε και το προφίλ και να μαθαίνετε όλα τα νέα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας συμμετοχή που με βάλατε να συμμετέχω και να πω ότι
0: χαρά μας μεγάλη.
1: Είσαι γλυκιά και αυτό που θαυμάζω σε σένα είναι το ηχόφρωμα της φωνής.
0: Θα έρθω για ειδικά σεμινάρια, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν είμαι ικανή.
0: Καλή επιτυχία θα πω. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και όπως είπαμε και στο προηγούμενο μικρόφωνο μας με την υπέροχη Μαρία Μαρουλίτα Σμυρνάκη. Υπάρχει μια δωρεάν παράσταση θεατρικού παιχνιδιού, η Φωνή του Ήλιου, αύριο στις 7.30 το απόγευμα. Γίνεται στα Ιδρύματα Καλοκαιρινού εδώ στο Ηράκλειο, απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες. Σκοπός είναι μέσω των μύθων να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Και είναι από αυτά τα πράγματα που ειλικρινά έχουμε ανάγκη όλοι μας. Είναι από αυτά τα πολιτιστικά που αξίζει να δώσουμε λίγο παραπάνω προσοχή. Η είσοδος, όπως είπα, είναι ελεύθερη και απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες. Σκοπός είναι μέσω των μύθων να κατανοήσουμε καλύτερα εμάς και το νου μας, όπως μας είπε και η Μαρία Μαρουλίτα Σμυρνάκη. Τσεκάρετε και το προφίλ της, γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Παρακολουθήστε τι θα σας αρέσει. Πάμε σε Ρόμπι Ουίλιαμς τώρα και Me and My

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

0: Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Φουρέιρα Φουρέιρα και Αλληλούια. Και αυτό το τραγούδι ειλικρινά παραπέμπει σε σκηνή εμένα με το γιο μου να χορεύουμε, να χτυπιόμαστε, σαν να μην υπάρχει αύριο. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι αυτή η εκδοχή της Ελένης Φουρέιρα θα αγαπηθεί τόσο πολύ από το μικρό μου σβούρο. Λοιπόν, έχω να σας πω όμως τώρα κάτι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό για όλους αυτούς που τη συγκεκριμένη περίοδο ετοιμάζονται για σημαντικές εκδηλώσεις, για βαφτίσεις, για γάμους, αλλά και για όλους αυτούς που θέλουν να ξεχωρίζουν. Αν θέλετε λοιπόν να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, όπως σας είπα, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας. Θα βρείτε αυτό που ψάχνετε πάντα. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διένθεση mensfashion.gr. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε τώρα με κάτι που θα στείλω σε φίλη καλή, στην Ειρήνη, Jennifer Lopez και Casey.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή, και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
1: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

Αυτή ήταν η Μπέγκη Ζήνα με το τραγούδι Έφυγες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 για να συζητάμε, για να απολαμβάνουμε, για να περνάμε όμορφα. Κάποιες φορές που λέτε, η ζωή δεν μας δίνει το ιδανικό έδαφος. Μας φέρνει δυσκολίες, στενά περάσματα, εμπόδια και συνθήκες που μοιάζουν ακατάλληλες για να προχωρήσουμε. Κυκλοφορεί λοιπόν μία φωτογραφία από τις πολλές που μπορούμε να βγάλουμε κι εμείς εκεί έξω, που σε τσιμέντο φυτρώνει ένα άλλο λουλούδι, που υπάρχει μία καταπακτή και βγαίνει έτσι λίγο νερό, μία υγρασία και φυτρώνει ένα άλλο ωραίο λουλούδι στα χωριά, στους δρόμους, στην πόλη, σε ασφαλτοστρώσεις λάθος, σε πολλά πράγματα τέλος πάντων. Υπάρχει λοιπόν και μία φωτογραφία, ένα μικρό λουλουδάκι που ονομάζεται Σκυλάκι και βρήκε τρόπο να ανθίσει μέσα από μία μικρή σχισμή της ασφάλτου. Έτσι και ο άνθρωπος έχει μία απίστευτη δύναμη να προσαρμόζεται, να επιμένει και να ανθίζει εκεί που κανείς δεν το περιμένει. Οπότε πρέπει να μένουμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε και όχι σε αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να κοιτάμε πάντα το ποτήρι να είναι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Να κοιτάμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων και να ακούμε καλή μουσική. Οπότε δυναμώστε τώρα, γιατί πάμε σε David Guetta παρέα με Daddy Swims και Tom Sedai.

0: Αυτό ήταν ο Σάκης Ρουβάς, θέλω σαν τρελός, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και να πούμε κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για τρίτη ηλικίου και επαναλήψη για πρώτη και δευτέρα ηλικίου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το Διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα το βρείτε σε πολλές διευθύνσεις, δεν θα σας τα πω εδώ να σας κουράσω. Θα πατήσετε εσείς απλά τη λέξη Διακρότημα και θα βρείτε όλες μα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Αξίζει, πιστέψτε με. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζι, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Crete's 102,8.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 10. Και πάμε σε Maroon 5, Sunday Morning.

Αυτή ήταν η Μαντώ με το Χαρταετό που τόσο μα τόσο αγαπώ και τόσο πολύ ενθουσιάστηκα που επέστρεψε με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και πριν πάμε σε ένα ακόμα ολοκένουργιο τραγούδι του Νικηφόρου αυτή τη φορά, Καλοκαίρι στην Ελλάδα, θέλω να μιλήσω για τους ευαίσθητους ανθρώπους και να παροτρύνω τον κόσμο να γίνει πιο ευαίσθητος. Σας λέω συνέχεια να είστε καλοί άνθρωποι, αλλά ας γίνουμε και λίγο πιο ευαίσθητοι. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να είναι πιο προσεκτικοί, πιο διορατικοί, πιο εφευρετικοί, να έχουν καλλιτεχνικές τάσεις, να έχουν συνέστηση. Αυτή τη λέξη την έχουμε ξεχάσει, δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Αν βέβαια η ευαισθησία τους δεν συντριβεί από την κακοποίηση ή την απαξίωση, οι ευαίσθητοι άνθρωποι είναι καλύτεροι από όλους. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Γκαμπόρ Ματέ. Και καλά θα κάνουμε όλοι μας να επιστρέψουμε στις ευαισθησίες που είχαμε σαν παιδιά. Γιατί έχω ξαναπεί, χανόμαστε. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, προς το παρόν θα πάμε σε κάτι καλύτερο. Θα πάμε σε Νικηφόρο και Καλοκαίρι στην Ελλάδα, που είναι το ολοκένουργιο τραγούδι του και το απολαμβάνουμε και μας αρέσει. Κυκλοφορεί από τη Heaven Music, ένα ανεβαστικό summer pop dance τραγούδι σε μουσική και στίχους του ίδιου. Καλή ακρόαση.

Need you now. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 έχουμε ανάγκη από ωραία μηνύματα, έχουμε ανάγκη από αγκαλιές μηνυμάτων. Γιατί αγκαλιές είναι και αυτές που μας κάνετε με τα ωραία μηνύματά σας, ότι μας ακούτε, ότι απολαμβάνετε, ότι σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα του Love Radio Crete 102,8. Και τώρα πάμε σε αυτά που εγώ έχω μεγάλη δυναμία. Πάμε σε βιβλία. Γιατί αυτή τη βδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσίδας Δημουλίδου, ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, για τους μικρούς μας φίλους Dogman, νούμερο 14, πάλι από τις εκδόσεις Ψυχογιός, και θα βρείτε πολλά πράγματα και θα βρείτε μεγάλη ποικιλία και βιβλίων αλλά και πολλών άλλων πραγμάτων, το ξέρετε πολύ καλά, στα Hondo Center Ηρακλείου. Πάντα όταν κάνετε τη βόλτα σας δεν βρίσκετε μόνο ένα πράγμα, βρίσκετε πολλά. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε λίγο μετά από τη Δέσποινα Βανδύ και το «Όλα οδηγούν σε σένα».

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Πιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς

0: Γάζι. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

μας I Just Might. Εσείς ακούτε Love Radio Crete 102,8 από το πρωί στο βράδυ με την καλύτερη παρέα. Ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και εντάξει, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, επειδή συζητάμε για βόλτες, για παραλίες, για βουνά, ό,τι και αν είναι αυτό, εγώ θα σας πω ότι εμείς επιστρέφουμε στις παραλίες πολύ πολύ σύντομα. Θα τα έχετε τα νέα μας από εβδομάδα. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν και αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε στο Σικάντα για τα υπέροχα Σικάντα Weekend. Σε λίγες μέρες μαθαίνετε περισσότερα, γιατί το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία και φέτος και περνάμε καταπληκτικά. Απολαμβάνουμε μουσική μαζί με κοκτέιλ, μαζί με φαγητά και πολλά πολλά ακόμη που θα τα μάθετε σύντομα, πολύ σύντομα. Αντώνης Ρέμος τώρα και εγώ είμαι εδώ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη και πάω μία βόλτα τώρα για ζουμερά μπέργκερς που ψήνονται με μεράκι μέχρι και δροσερές σαλάτες, λαχταριστά γλυκά, όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και μπραντς από το πρωί με ωραίο καφέ, αυτό το μπραντς το γνήσιο, το αυθεντικό, το αμερικάνικο που δεν έχουμε γνωρίσει, η αλήθεια είναι, εδώ στην Ελλάδα. Αμερικανός, Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Άγιο Μινά.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.

Αυτή ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, please, please, please, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και για ακόμη μια φορά θα το πω, δεν γίνεται να μην το πω, για το Λογοτεχνικό Φεστιβάλ στη Συστία. Σημαντικές παρουσίες από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Όλα αυτά στο υπέροχο αγαπημένο μου μέρος στη Συστία. 12 με 14 Ιουνίου, Λογοτεχνικό Φεστιβάλ, ένα τριήμερο αφιερωμένο στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, το θέατρο, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες, με τη συμμετοχή σημαντικών δημιουργών και ανθρώπων του πολιτισμού. Έναρξη λοιπόν Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Πολύ Κέντρο Δήμου Συστίας με τη θεατρική παράσταση Αρετούσα και Ερωτόκριτος. Παραγωγή της Στέγης Βιτσέτσος Κορνάρος, βασισμένη εννοείται στον Ερωτόκριτο. Το Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις γύρω από το ιστορικό μυθιστόρημα και τα όρια της αυτοβιογράφησης, τη μυθοπλασία και πολλά ακόμα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθούν στη Στέγη Βιτσέτσος Κορνάρος και τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του Βασίλη Σολιδάκη και πολλά ακόμα. Δεν τα λέω όλα. Μπορείτε να μπείτε και να τα ψάξετε. Η αυλαία του φεστιβάλ πέφτει την Κυριακή 14 Ιουνίου με θεματικές ενότητες αφιερωμένες στην τοπιολαλιά. Τι ωραία πράγματα. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί στον ειδικό φρούριο Καζάρμα, αυτό το υπέροχο φρούριο, σε συναυλία που θα γίνει από τον Νίκο Κυπουργό, με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών και τη χοροδία της μουσικής σχολής Αρετούσα. Τρέξτε στη Συστία, τρέξτε. Πάμε σε αναβίση εμείς εξαίρεση.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Το φως στην ψυχή. The light in our soul, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Η αλήθεια είναι ότι το φως στην ψυχή μας είναι αυτό που μας σώζει και μας κρατάει ζωντανούς και ανοιχτούς σε πολλά πράγματα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, τρεις ολόκληρες ώρες από τις 7 έως και τις 10. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ξανά τη Δευτέρα και θα είμαστε εδώ για πολλά νέα, για πολύ όμορφες ανακοινώσεις, για ωραία πραγματάκια, για ωραία παρέα, για μουσικές. Όλα αυτά που ξέρετε ότι κάνουμε μαζί. Από εμένα, φιλιά πολλά, ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε όσους αγαπάτε, να είστε καλοί άνθρωποι, να έχετε ενσυναίσθηση και κυρίως να απολαμβάνετε κάθε στιγμή. Γεια σας!

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711.

0: Thalassa. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

0: Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Love 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε? Τη ζωής μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου,

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγά.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι

Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο.

0: σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

παίζουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. We were

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.